0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Παιδιά, εγώ το Σάββατο πήγα σε γενέθλια, φανταστείτε, δηλαδή μια ζωή εκτός των εξελίξεων. Κάθονταν όλοι, βλέπανε Eurovision και εγωμένα με κάλεσε τα γενέθλια ο κουμπάρος μου, ο οποίος του λέω, καλά ρε φίλε, δηλαδή από όλες τις μέρες του χρόνου σήμερα βρήκες να γεννηθείς. Του λέω, όλη η Ελλάδα βλέπει Eurovision και εσύ μας βγάζεις έξω. Και πήγαμε, παιδιά, σε ένα μπαρ, το οποίο ήταν τύπου sports bar, αυτά τα καινούργια μόδα τώρα, και δείχνανε τένις. Φίλε, τένις, δηλαδή πραγματικά. Για ποιο λόγο να δούμε τένις, την Venus Williams, ποια ήταν αυτή, δεν ξέρω ποια ήταν. Αποκλείται, η Venus Williams έχει υποσυρθεί νομίζω. Τένις σε χωμάτινο βράδυ Σαββάτου. Του λέω, μας κάλεσε τα γενέθλιά σου και μας δείχνεις τένις. Τι πράγματα είναι αυτά, λέω. Βάλτε σε παρακαλώ, δεν περνάει, γεμάτο οθόνη στο μαγαζί. Του λέω, σας παρακαλώ, καλημέρα, λέω, γεια σας, καλησπέρα, λέω κτλ. Μήπως μπορούμε, λέω, να το γυρίσουμε σε Eurovision, γιατί. Τι να του πω τώρα, ότι είμαι στο ραδιόφωνο και πρέπει να σχολιάζω το πρωί. Λέω, μπορείτε να βάλετε, λες, Eurovision. Λένε, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε σε λίγο. Πάει 9.30, εγώ αρχίζω να χώνομαι, χαϊδρώνω κτλ. Οι άλλοι τρώγανε εκεί, πίνανε στα παπάκια τους. Λέω, παιδιά, λέω, συγγνώμη, την Eurovision θα τη βάλουμε. Λέει, κύριε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λέω, γιατί σε νοιάζει, λέω, θα χάσει τον Grand Slam. Τέλος πάντων, μας βάζουν την Eurovision, μετά δεν έβλεπα.

Ας ξεκινήσουμε από το, λίγο από την Ελλάδα, γιατί okay, τώρα μπύρι, να λέμε και αυτό. Παιδιά, να σου πω κάτι. Μια χαρά ήταν ο Ακύλας. Έτσι, δηλαδή το τραγούδι, εμένα, ας πούμε, καταρχάς η σκηνική παρουσία, αυτό πράγμα με το βίντεο game, όλο αυτό, εμένα με συνεπήρε. Δηλαδή, και επίσης δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε για πρώτη φορά. Το είχαμε δει στις πρόβες, το είχαμε δει στους ημιτελικούς βασικά. Το είχαμε δει. Είχαμε δει τα πάντα στους ημιτελικούς. Δεν χρειάζεται να δεις τον τελικό δηλαδή για να κρίνεις ένα τραγούδι, ξέρεις πώς είναι το καθένα. Τα έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, ο Ακύλας είχε σκηνική παρουσία, είχε αυτό το ντύσιμο το κεντρικό, είχε αυτό το βίντεο φοβερό, τα γραφικά αυτά. Εμένα με συνεπίστευαν, μου φάνηκαν πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτό το πράγμα που ήταν ένα video game. Δεν ήταν πρωτότυπο βέβαια, το έχουν ξανακάνει, αλλά ήταν πάρα πολύ. Όλο αυτό που πλέκανε μετά, που ήταν έτσι, που ήταν. Εντάξει, το τραγούδι ήταν όπως όλα. Μέτριο. Βρες μου ένα τραγούδι μέσα στην Eurovision που ήταν καλό. Μην μου πείτε της Ιταλίας. Πραγματικά, εντάξει. Εγώ δεν θυμάμαι καν πώς πήγε. Δηλαδή, ήταν. Η Eurovision είναι η χωματερή της μουσικής. Πάρτε το χαμπάρι. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει, τις περισσότερες φορές το χώνουν εκεί. Είναι η χωματερή της μουσικής. Σπάνια θα βρεις. Γιατί λέει και στα σκουπίδια, λέει, βρίσκεις διαμάντια. Ισχύει αυτό. Επίσης, ας πούμε, ένα πρόσφατο παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε καριέρα. Ο Ιταλός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Αναδείχθηκε από την Eurovision. Σωστά, οκ. Okay, θα βρεις. Αλλά τις περισσότερες φορές τι είναι, μια τρασαδούρα είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά όλα ήταν μέτρια. Δηλαδή, δεν βρίσκω διαφορά ανάμεσα στο Μπαγκαράγκα και στο Τζάλα Τζάλα. Και προσέξτε το μεταξύ, είναι κλασική μανιέρα που λέει να βρούμε μια λέξη που να κολλάει στο μυαλό του ακροατή σαν τζίχλα. Η Βουλγαρία βρήκε το μπαγκαράγκα, ο Ακύλας βρήκε το φέρτο, λέει φέρτο, η άλλη έλεγε μπαγκαράγκα, η άλλη έλεγε τζάλα. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν αυτός που ήταν, πήγε, εντάξει, τον ανέβασαν ως φαβορί, δεν κερδίσαμε. Ευτυχώς, εγώ κάνω το σταυρό μου, λέω σκέψου, λέω να κερδίσει ο Ακύλας, θα μας πάνε μια εβδομάδα τρενάκι. Μια εβδομάδα τρενάκι θα βλέπαμε. Η μαμά του Ακύλα, η γιαγιά του Ακύλα, ο παππούς του Ακύλα, ο ξάδερφος του Ακύλα. Αυτοί που του κάναν bullying στο σχολείο. Ο δάσκαλός του που έλεγε ότι ήταν πολύ καλό παιδί. Ο Ακύλας, δεν θέλω παιδιά, δεν θέλω. Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η Ελλάδα στην Eurovision, τρέμει το φιλοκάρδι μου, μπας και κερδίσουμε. Λέω, δόξα τω Θεώ, Βουλγαρία και πάλι Βουλγαρία.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Να πω κάτι και για τον Καπουτζίδη. Παιδιά, πολύ βαρετός. Δηλαδή ο Καπουτζίδης είναι ο καλύτερος. Και η Κοζάκου, καλά η Κοζάκου, πεθαίνω δηλαδή από βαρεμάρα. Είναι καλύτεροι σχολιαστές Eurovision που είχαμε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή καμία σχέση που είχαμε παλιά την Μπόκοτα ή παλιά που είχαμε, ξέρω εγώ. Καλά, δεν λέμε για Ζερόμ και Αλευρά, εντάξει, εκεί που ήταν το αποκορύφωμα. Ο Καπουτζίδης καταρχάς ξέρει Eurovision όσο ξέρει μπάλα ο Σωτηριακόπουλος. Δηλαδή μπορώ να σου πει, ξέρω εγώ, το 1991 είχε μπει, ξέρω εγώ, αναπληρωματικό στο Αζερμπαϊτζάν ο Τάδε. Ξέρει Eurovision ο άνθρωπος, δηλαδή μου το αγαπάει το αυτό και ξέρει και έχει χιούμορ και είναι από τους πιο πνευματώδεις ανθρώπους στην ελληνική τηλεόραση. Η Κοζάκου πάλι είναι μια πολύ συμπαθητική παρουσιάστρια και στέλεχος, ας πούμε, της ΕΡΤ και δημοσιογράφος. Αλλά παιδιά, αυτό το πράγμα, καταρχάς το Σάββατο στην Eurovision, δεν μπορεί η Ελλάδα να πατώνει μισή ώρα και εσύ να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Δηλαδή πήγαμε στην Eurovision, ήμασταν δεύτεροι, πηγαίναμε για νίκη φαβορή. Έχουμε φτάσει μισή ώρα μετά την έναρξη της βαθμολογίας. Η Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, 10 βαθμούς και δεν το σχολιάζεις. Με συγχωρείς, είπαμε να αγαπάμε τους υποψηφίους μας, να αγαπάμε την Ελλάδα, να αυτό κτλ. Αλλά κάτσε ρε φίλε, πες ότι δεν πάμε καλά. Δηλαδή, τι είμαστε μεθυσμένοι, είμαστε εμείς, τα έχουμε πιει και βλέπουμε την Ελλάδα χαμηλά. Και κάβονταν και σχολίαζαν τη Σουηδία, δεν πήρε βαθμό η Σουηδία και πήρε βαθμό το Ισραήλ. Έχουμε πατώσει, αδερφέ. Η ομάδα πήγαινε για να σηκώσει το Euro και πήρε το Μιμπό. Κάνε ένα σχόλιο. Δεν είπαμε να πεις ότι η ελληνική υποψηφιότητα δεν είναι καλή. Επίσης πολύ βαρεμάρα. Δηλαδή ο Καπουτζίδης υποτίθεται ότι έχει χιούμορ. Δεν το είδαμε το Σάββατο, ρε παιδί μου. Ήτανε που ήταν βαρετό για μας, γιατί ο Ακύλας πάτωνε. Πες και κάτι, μια ρακαλιαρντό, ένα αστείο, ένα αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον Graham Norton στο BBC, ο οποίος το παρακάνει βέβαια αυτό. Δηλαδή, αυτός θάβει τους πάντες. Και γελάζε, παιδί μου, βλέπεις ένα αστείο, ένα αυτό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το κυριλέ, το. Και ναι, και τώρα θα βγει αυτό τη Ιταλία. Αχ, μας το είπε, ναι, καλά, ένα. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Πες κάτι αστείο, που είσαι από τους πιο έξυπνους σεναριογράφους στην Ελλάδα, ο καλύτερος ίσως παρουσιαστής. Δεν ήταν τώρα αυτό ο σχολιασμός Eurovision, sorry κιόλας δηλαδή. Και αυτό το χαμόγελο μέχρι το τέλος, λες και ήμασταν ευχαριστημένοι που πήγαμε στην 10η θέση. Τώρα ποιον κοροϊδεύουμε.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

Πάμε σε μια νέα έρευνα που λέει ότι είναι μύθος, λέει, ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι το ιδανικό για καλή φυσική κατάσταση. Δεν χρειάζεται να κάνετε 10.000 βήματα, είναι και λιγότερα. Για χρόνια, λέει, ο αριθμός των 10.000 βημάτων την ημέρα έχει καθιερωθεί σχεδόν ως χρυσός κανόνας. Και ξέρετε, τώρα που έχουμε όλα τα κινητά, σου γράφει πόσα βήματα κάνεις. Και εμένα, ας πούμε, που δεν έχω σταματήσει να γυμνάζομαι εδώ και πολλούς μήνες, μου γράφει πόσα βήματα κάνω. Βέβαια, με το μετρό, με το αυτοκίνητο που σταμάτησα να έχω αυτοκίνητο και έπαιρνα το μετρό, ήταν και γυμναστική. Νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει, λέει, την αντίληψη των 10.000 βημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένας χαμηλότερος στόχος μπορεί να είναι αρκετός τουλάχιστον για όσους προσπαθούν να διατηρήσουν το βάρος τους μετά από δίαιτα. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας, που έγινε πού? Στην Κωνσταντινούπολη, με τα γλυκά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου 8.500 βήματα την ημέρα φέρεται να αρκούν ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών. Τώρα εδώ που τα λέμε, το περπάτημα δεν είναι για τα κιλά μόνο. Πρέπει να περπατάμε όλοι, και μάλιστα γρήγορο περπάτημα είναι το καλύτερο για την καρδιά και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα πιάσετε κουβέντα με γιατρό και σας πει τα ωφέλη του περπατήματος του γρήγορου, είναι φοβερά. Οπότε 8.500 βήματα φτάνουν. Του χρόνου μπορεί να μας πούν λιγότερα. Για να δω, πόσα έκανα. Εδώ υπάρχει και εφαρμογή στο κινητό. Έλα ρε φίλε, έκανα τόσα σήμερα εγώ. Αποκλείεται. Λέει σήμερα, λέει, κάνατε, λέει, περίμενε. Έχετε κάνει 315 βήματα. Αλήθεια τώρα. 315 έχω κάνει ήδη και δεν έχω κάνει τίποτα. Χτες έκανα 8.436 βήματα. Το ειρωνικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τα έκανα σε μια έκθεση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Πήγα να πάρω αμάξι και από την πολύ γύρα πέρα δόθε να δω τι αμάξι θα πάρω. Έκανα 8.400 βήματα. Φοβερό. Ακριβά πολύ τα αμάξια, παιδιά, να το πούμε αυτό.

την Pam Grier που έπαιζε στο Foxy Brown του Ταραντίνο, που έκανε την Ερωσυνοδό εκείνη την με τον ξένο αυτόν, πώς έλεγε μάνα, με τον ξένο τον ηθοποιό, με τον Harvey Keitel. Λοιπόν, 76 χρονών σήμερα η Pam Grier, γιατί τη συζητάμε, γιατί πήγε λέει στο podcast της Julia Dreyfus και είπε λέει ότι είχε οργασμούς που έφταναν, με το συμπάθειο, που διαρκούσαν λέει 3 ολόκληρες μέρες. Τι οργασμοί είναι αυτοί, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άλλοι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έλεγε, θα ήθελα να μου δώσετε 10 φέτες σαλάμι. αυτό δεν είναι οργασμός, αυτό είναι σχεδόν περίοδος. Τι 3 μέρες οργασμό είχε αυτή. Αυτή είχε πρόβλημα. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να κάτσεις και τίποτα άλλο. Λέω, όλες, θα στείλεις εκείνο το mail. Τώρα, κύριε Διβιντά. 3 ολόκληρες μέρες. Εδώ εμείς συναντούμε με το ζόρι κατά με 3 λεπτά, όχι 3 μέρες. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια αντίστοιχη εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Το αυτό μου φαίνεται και λίγο τραβηγμένο. Πρέπει να είναι κάποια μούφα, κάποια σάλτσα προφανώς. Μπορεί να είχε διάφορες έτσι. Πώς τα λένε. Ερεθιστικές. Διάφορους ερεθισμούς, εν πάση περιπτώσει, στη διάρκεια 3 ημερών και αυτή νόμιζε ότι είχε οργασμό. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω, δεν υπήρξε και ποτέ γυναίκα για να ξέρω να σας τα πω.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

κανόνισε γάμο το Σάββατο της Eurovision. Πραγματικά πλέον αν κανονίσει δηλαδή ένα ζευγάρι γάμο και τον κανονίσει καλοκαίρι άνοιξη, πρέπει να κάτσει κάτω και να δει ημερομηνίες, να λέει. Λοιπόν, Champions League, ο Παναθηναϊκός να φτάσει κάπου. Mundial έχουμε, όχι. Euro, Eurovision πότε πέφτει. Ποια, δηλαδή πρέπει, οι ημερομηνίες του γάμου είναι τόσο αγχωτικές που αναβάλεις τον γάμο μόνο γι' αυτό, παιδιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κάνει λίγο νύστα ή μου φαίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία, ξεκινάς πρωινή εκπομπή. Με κάνει λίγο νύστα. Μα δεν κάνει λίγο νύστα. Είναι αυτή η νύστα της Τρίτης. Που στη Δευτέρα είσαι τσιτωμένος από το άγχος, αλλά την Τρίτη έχεις χαλαρώσει. Και είναι λίγο Τρίτη, είναι λίγο τύπου. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε την εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και αυτό είναι δέσμευση. Πρέπει να το βάλουν μέσα στο πρόγραμμά τους οι Καριστιανού και ο Τσίπρας, τα νέα κόμματα που βγαίνουν. Αλλιώς δεν είναι νέα κόμματα. Είναι παλιά κόμματα. Ανήκουν στα παλιά κόμματα, στον παλαιό κομματισμό. Άμα δεν υποσχεθεί στον Έλληνα ότι θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, δεν είσαι πολιτικός. Θα σε εξαφανίσω μένω. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα κάνει ένα κόμμα κατά του πρωινού ξύπνηματος. Ρίχνει το πρώτο πινελίκι σήμερα, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα λεωφορεία? Τα λεωφορεία εκείνη την ώρα που κυκλοφορώ εγώ και εσείς, φαντάζομαι, 6 με 7, που νομίζουν ότι είναι όλοι οι δρόμοι άδειοι και πατάνε κάτι γκάζια, λες και είναι. Πώς το λένε, να πούμε, ο ραλίστας. Πες ένα. Ο Νίκη Λάουντα. Αυτόν θυμήθηκα. Λες και είναι ο Νίκη Λάουντα, μέσα στη Βυζαντίου μου, πας γκαζωμένος με 100.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρέ. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

I'm so excited, Pointer Sisters. Ξεκινάμε δυναμικά σήμερα, έτσι. Disco φάση. Εδώ στον Galaxy. Σήμερα, σαν σήμερα, είναι. Μάλλον σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και αυτό διότι το 1919, σαν σήμερα, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο Σαλονικιός, αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Άφυλων αυτό που δεν έχουν φίλο με ύψιλον, όχι άφυλων αυτό που δεν έχουν φίλο με γιώτα. Αν δεν έχετε φίλους δηλαδή, δεν γιορτάζετε. Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας. Αυτό είναι ωραίο. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Εδώ. Γιορτάζουν ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Αγαμέμνων, ωραίο όνομα. Ο Μέμος. Ο Μέμος ρε γιορτάζει, ο Κοέν. Χρόνια πολλά ρε Μέμο, αν γιορτάζει όντως. Το Μέμος από το Αγαμέμνο βγαίνει. Αγαμέμνο δεν ήταν εκείνος που ανεβάζουν συνέχεια αυτό το βίντεο με τη Face Κορδά που την είχε στα πόδια του και με, έτσι, με ελεϊνά υπονοούμενα από κάτω που γράφουν. Τι το ανεβάζουν αυτό το βίντεο, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αυτό ο Αγαμέμνων, α πού είναι. Σαν σήμερα το 1971. Στο στάδιο Καραϊσκάκη γίνεται το τελικό σκυπέλου κυπελούχων Ευρώπης μεταξύ Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης. Φοβερό, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη. Επί Χούντας είχαν γίνει πολλά τέτοια. Να τα λέμε αυτά. Εκτός από τους δρόμους, η Χούντα έφερε και μάτς. Εντάξει, εύχομαι. 1-1 αναδείχθηκαν στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης Ελληνικού Εδάφους. Επειδή από τότε κανονισμούς δεν προβλέπονταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας. Είδανε δύο μάτς ρε φίλε. Δύο μάτς Chelsea Real στην Ελλάδα τον ίδιο μήνα, την ίδια εβδομάδα. Μετά από δύο μέρες ξαναπαίξανε στο Καραϊσκάκι και κέρδισε η Chelsea με 2-1 τη Real, επαναλαμβάνει το 1971. Φοβερό. Που τότε η Chelsea ήταν ομαδάρα τότε. Μετά έπεσε και ξανά την πήρε μετά ο Αμπράμοβιτς. Μηνύματα στο Live24. Καλημέρα λέει Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, προτείνω πλέον όποιος τραγουδάει μπαγκαράγκα αυτό υψηλόφωνα απ' έξω του, δηλαδή να τον μπουζουριάζουνε, να συλλαμβάνεται. Δεν είναι αυτό πράγμα με τον μπαγκαράγκα όλη μέρα λέει πραγματικά. Γι' αυτό και εμείς απαντάμε με μακαρένα. Μπαγκαράγκα εσείς, μακαρένα εμείς.

Είδατε καθόλου χτες το ντοκιμαντέρ του Sky, αυτό στο χιλιοστό που ήταν με την Βαρβιτσιώτη και την, να με συγχωρήσει η συνάδελφος τώρα, μου διαφεύγει, Βικτόρια, πω πω πρέπει να το βρω αυτό τώρα. Είδες, άμα έχεις γνωστό όνομα το θυμούνται όλοι, άμα το βρω όμως. Λοιπόν, και βρίζαν όλοι το βαρουφάκι στο ντοκιμαντέρ. Και αρχίζει και να ρωτιέσαι, λες ρε φίλε, αν τον βρίζουν όλοι, μήπως είχε δίκιο τελικά. Μα να τον βρίζουν όλοι, δεν υπήρχε άνθρωπος να πει καλή κουβέντα για τον βαρουφάκι. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει στο ντοκιμαντέρ βεβαίως. Είχε αυτό τον Βίζερ, αυτόν τον πρόεδρο του Eurogroup, που έλεγε και τα περιέγραφε πάρα πολύ ωραία, ότι είχε πάει, λέει, νομίζω ο Βαρουφάκης και του έλεγε, λέει, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει, λέει, στο τέλος θα μας τα δώσετε τα λεφτά. Και του λέει, κοίταξε με στα μάτια, κοίταξε με στα μάτια, λέει, θα χρεοκοπήσετε. Βέβαια, τότε ο Βαρουφάκης είχε άλλες ανησυχίες. Άμα πάει στην Downing Street, στο Υπουργείο Οικονομικών, αν. Τι κρυβάρατε, ρε παιδιά, περιμένετε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έλα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, ντίνγκι, ντίνγκι. Λοιπόν, είχε τις ανησυχίες ο Βαρουφάκης να πάει με το δερμάτινο μπουφάν. Ποια είναι αυτή, δεν κατάλαβα, η αδερφή του άντρα, της αδερφής μου. Τι λες, τι μου στέλνεις εδώ. Είχε πάει με το να συναντήσει τον Υπουργό Οικονομικών της Αγγλίας, της Βρετανίας, ο Βαρουφάκης, και πάει με ένα δερμάτινο, λες και πήγαινε στο Dark Sun, στη Θιβών. Λες, σκουπάζε καραμίτρο, ο άνθρωπος είναι υπουργός εσωτερικών, σου λέει, αυτός είναι ροκ. Είχε αυτό το ύφος του παγωνιού, αυτό το... Τώρα τι να του λέγανε, γελούσε, μου έξαμε, γελούσε. Όλοι είχαν δει το χάρο με τα μάτια τους. Είχαν και τον Ντουίζενμπεργκ. Όχι τον Ντουίζενμπεργκ, πώς λέγονταν αυτός εσύ. Ο μεταγιαλιά, τίποτα δεν θυμάμαι σήμερα. Ο μεταγιαλιά, ο Ολλανδός. Όχι τον Ντάιζελ Μπλουμ. Αυτός ο Ολλανδός μεταγιαλιά, εν πάση περιπτώσει, που του είπε You just killed the Troika, που του είχε πει στο αυτή και γελούσε ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης τότε πρέπει να περνούσε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να ήταν ο μοναδικός Έλληνας που περνούσε καλά μέσα στην ιστορία του μνημονίου. Οι υπόλοιποι λίγο δυσκολευόμασταν. Είδα αυτό, μετά είχε The Bourne Collective. Πολύ ωραία αυτή η τριλογία, τετραλογία την είναι. Αλλά μετά με πήρε ύπνος.

0: Α, έτσι. Η Κλέρη μας πληροφορεί ότι ναι, συγγνώμη. Με, η συνάδελφος στο Χιλιοστό, η συμπαρουσιάστρια της Ελένης Βαρβιτσιώτη, λέγεται Βικτωρία Δενδρινού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλέρη μου, δεν το καταλάβαμε τη μία. Και ζητώ συγγνώμη από τη συνάδελφο, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ. Αν και δεν μίλησαν σε αυτό ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης, γιατί θεώρησαν ότι θα διαστρέλουν την αλήθεια, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν. Μέσα το κομμάτι αυτό που Κωνσταντοπούλου κοροϊδεύει τον Τσίπρα και τα αγγλικά του, δεν το είδα. Το διαβάζω τώρα εδώ στα site. Λέει ότι Κωνσταντοπούλου, λέει, ειρωνεύτηκε τα αγγλικά του Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, την Κωνσταντοπούλου την έχει ακούσει κανένας ποτέ να μιλάει αγγλικά? Δεν κατάλαβα. Τουλάχιστον ο Τσίπρας ήταν από τους μαθητές που προσπαθούσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ως πρώην καθηγητής αγγλικών, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι καλύτερο, γιατί ξέρεις πέντε αγγλικά. Τα δοκιμάζεις, δεν τρέπεσαι δηλαδή. Είναι καλύτερο ο μαθητής να εξασκεί τα αγγλικά. Ενώ άμα θες να είσαι τέλειος και δεν τα λες ποτέ, δεν μαθαίνεις ποτέ τη γλώσσα. Δηλαδή μπορεί ο Τσίπρας, ας πούμε, να πήγαινε, ξέρω εγώ, να λέγε «Hello, how from here morning morning». Πώς από εδώ πρωί-πρωί. Του λέγες λάθος, δεν είναι έτσι, αγόρι μου. Είναι διαφορετικά. Που τον βάλανε εκεί με τον Κλίντον τότε και τον ξεφτύλισαν. Θυμάστε αυτό, τι ήταν αυτό πράγμα, παιδε. Πόσο ετεροντροπή. Γιατί τον βάλανε εκεί, νομίζω η Αγγελοπούλου τον είχαν πάει. Τον είχε πάει στον Κλίντον. Και ο Κλίντον, αφού βλέπεις, ρε μπιλάρα να πούμε, αφού βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει τελειώσει lower πάλσο, ας πούμε, γιατί πας και του χώνεις κάτι αγγλικά εκεί πέρα του, αυτό, και θα πεις, σου λέει πρωθυπουργός, είναι αγγλικά, θα ξέρει. Δεν ξέρουν όλοι οι πρωθυπουργοί αγγλικά. Δεν υποχρεούνται όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι να ξέρουν αγγλικά. Υπάρχουν πολλοί ηγέτες κρατών που δεν έχουν γρή, δεν ξέρουν γρή αγγλικά. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορέσαν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Τσίπρα, δεν ήξερα αγγλικά. Άλλα ήταν τα προβλήματα. Στο Χιλιοστό, παιδιά, το ντοκιμαντέρ λέγεται. Μου θύμισε εκείνο το καλοκαίρι του 15, θυμάμαι, ήμουνα 15 Αύγουστο. Εγώ τότε, μην με κοιτάτε τώρα. Τότε έκανα σοβαρά πράγματα. Ήμουνα σοβαρός ρεπόρτερ. Κάλυπτα πολιτικά, πολιτικό ρεπορτάζ μνημονίου. Καλοκαίρι του 15, δεν πήγαμε ούτε για ένα μπάνιο. Είμαστε 15 Αύγουστο, παραμονή, θυμάμαι, η ανήμερα στη Βουλή. Ήταν η πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντοπούλου, τους είχε κρατήσει ο Μύρους, δεν έφευγε κανένας. Είχε πάει μεσάνυχτα 12.30 μία η ώρα και ακόμα ψηφίζανε και μιλούσανε. Και σε κάποια φάση σκάει ο Βαρουφάκης από το εξωτερικό και σκάει στη Βουλή τύπου 10 το βράδυ και αρχίζει ο Βαρουφάκης, αρχίζουν, τρέχουν όλοι έξω. Τι περάσαμε, τι ζήσαμε, ρε φίλε, εκείνο το καλοκαίρι δεν είναι ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Λέγαμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και το έβαλε τελικά.
1: Galaxy 92.

0: What took you so long, αφιερωμένο στη Μαρία Καρυφιανού και στον Αλέξη Τσίπρα. Τι, γιατί αργείτε να, με τα κόμματα, τι γίνεται. What took you so long. Πριν πάμε στην Καρυφιανού, πάντως εκείνη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει περσόνες, ρε φίλε. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, έχει βγάλει περσόνες. Έχει βγάλει Τσίπρα, Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη. Μην κοιτάς που δεν μιλούνται τώρα μεταξύ τους. Νίκο Παπά. Έχει βγάλει πολλές μεγάλες μορφές. Ενώ τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο βαρετή, δηλαδή είναι πολύ προσωποκεντρική. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πέρα από τον Άδωνη. Α, καλημέρα σα, κύριε Χαριζόπουλε. Επιτέλους έχουν περάσει 21 λεπτά, δεν μου φωνάξατε. Κύριε Υπουργέ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είπα να έρθω εγώ να πω μια καλημέρα στους ακροατές του Galaxy 92. Αγαπημένοι ακροατές, πάντα στην πατρίδα, μαζί με την πατρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρα από τον Άδωνη, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει παρουσιάσει κάτι σε περσόνες. Να πεις, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό, Χατζηδάκη, το βλέπεις και βαριέσαι, λες. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα καθηγητής μαθηματικών. Ξέρω εγώ, ποιους υπουργούς έχει, το, ας πούμε, το Θοδωρικάκο, ας πούμε, το Μπιερακάκι, αυτό. Βαριέσαι, ρε φίλε. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε Βαρουφάκι, φίλε, ο τύπος πήγαινε στην Downing Street με το δερμάτινο. Λαφαζάνη, ερχόταν ο άλλος της Gazprom, έκανε υποκλήσεις. Κωνσταντοπούλου τους κρατούσε όλους στη Βουλή μέχρι τις 12:00 το πρωί. Δεν θα φύγει κανένας. Εδώ θα πεθάνε όλοι. Αυτό ήταν κόμμα, να πούμε. Νέα Δημοκρατία είναι βαρετή. Δεν είναι κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, ελπίζουμε όλο αυτό να αλλάξει με τα νέα κόμματα που αναδεικνύονται τώρα, ειδικά με τις κυρίες Καρυφιανού, η οποία από ό,τι βλέπω έχει πάρει στελεχάρες. Δηλαδή, τώρα εσείς είστε και νεότεροι, αλλά εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες, τον θυμάμαι τον Νίκο Γιάνγκο, ο οποίος είναι στέλεχος πλέον, λέει, της. Μπήκε στο κόμμα της Μαρίας Καρυφιανού, το οποίο λέγεται Ελπίδα, τελικά δεν έχω καταλάβει. Περιστέρι, πώς λέγεται. Μπήκε ο Νίκο Γιάνγκο. Για όσοι δεν θυμούνται, τον Νίκο Γιάνγκο ήταν πολύ ζεν πρεμιέ τη δεκαετία του 80. Τώρα τον λένε απαξιωτικά ότι ήταν, λέει, έπαιζε σε βιντεοτενίε τη δεκαετία του 80 με τον Ψάλτη. Και σιγά. Ήταν μεγάλο ζεν πρεμιέ ο Γιάνγκο. Ήταν στα εξώφυλλα τη Μανίνα, τη Κατερίνα. Μιλάμε για σούπερ γκόμενο τότε. Και αυτό κάποια στιγμή νομίζω είχε κάνει και μια δήλωση με πόσε γυναίκε έχει πάει. Κάπου το διάβασα ότι είχε πάει με πάρα πολλές γυναίκες. Δεν είναι κακό αυτό. Θέλω να πω, ο άνθρωπος λέει να πει είναι ερωτεύσιμος. Άρα θα φέρει και κόσμο. Έχει σπάσει λίγο, βέβαια, δεν είναι και όπως ήταν, αλλά είναι αυτούς που κρατιούνται. Θυμηθείτε λίγο το Φίλιππο Σοφιανό, κάπως έτσι. Η πρώτη μεγάλη συνάντηση υποστηρικτών, λέει, θα γίνει, λέει, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι φαίνεται η Θεσσαλονίκη θα είναι ουσιαστικά η έδρα του κόμματος, επειδή είναι και η Καρυφιανού από πάνω και επειδή. Στη Θεσσαλονίκη φημίζονται για τις φιλελεύθερες απόψεις τους σε θέματα θρησκείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι και λίγο πιο κοντά στη Ρωσία και στο Άγιο Όρος. Όπως καταλαβαίνετε, η Καρυφιανού προς τα εκεί τίνει. Δηλαδή πάει να πάρει λίγο από Νίκη, λίγο από Βελόπουλο, λίγο από Λατινοπούλου. Για εκεί το πάει το πράγμα με μια εσάνς έτσι αντικυβερνητική, ας πούμε. Το κόμμα στοχεύει στη συγκέντρωση άνω των 70.000 υπογραφών μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αν ενδιαφέρεστε, ορίστε, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Eurovision, απολογήθηκε, λέει, η Άση Μπίλιου που έβλεπε νικητή αστρολογικά τον Ακύλα. Μου είχαν δώσει λάθος. Ναι, θα το δούμε αυτό, έχει πλάκα. Γιατί έκανε λάθος, λέει, επειδή τη δώσανε λάθος ώρα γέννησης. Ποιος ρε, ποιος το έχει κάνει αυτό. Ποιος τον πιάσουμε, να το δείρουμε.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος. Αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Σωστά λέει εδώ η φίλη ότι η Άση Μπίλιου είπε ότι της δώσανε λάθος ημερομηνία γέννησης για τον Ακύλα, γι' αυτό έκανε λάθος τις προβλές. Σωστά λέει εδώ η φίλη ότι η Άση Μπίλιου είπε ότι της δώσανε λάθος ημερομηνία γέννησης για τον Ακύλα.

0: και ως Γιάνγκος, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Τώρα εδώ που τα λέμε, να σου πω και κάτι. Και πιο σοβαρός άνθρωπος θα ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι. Δηλαδή, πες ότι ψάχνει. Πρέπει να είσαι τώρα για να ασχοληθείς με την πολιτική στην Ελλάδα. Πρέπει να είσαι και λίγο, πώς να το πω, να έχεις άγνοια κινδύνου, να έχεις λίγο το ψώνιο, πολύ όχι λίγο. Πιο σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική πλέον. Δεν, κάθονται, ασχολούνται με τη δουλειά τους, την επιστήμη τους. Θα κάτσουν τώρα να μπλέξουν εκεί, να τρέχουν έξω, ας πούμε, και να κάνουν διάφορα. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, τώρα για τον, είδες, για τον Ακύλα ήθελα να πω, με πας πάλι στην πολιτική. Ο Βενιζέλος, ναι, ζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παιδιά, εμφανίστηκε. Και είπε, λέει, σχολιάζοντας την δήλωση του Μητσοτάκη, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Ο Μητσοτάκης το είπε αυτό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να πει ότι αν συμβεί κάτι, κάτι σημαντικό, ρε παιδί, μια κρίση οτιδήποτε, στο τριψήφιο νούμερο, εν πάση περιπτώσει, που έχουν οι πρωθυπουργοί, θα πρέπει να είναι αυτός και όχι, ξέρω εγώ, Ανδρουλάκης θα είναι, ή Κωνσταντοπούλ θα είναι, τρομάζοντας έτσι υποτίθεται τον ελληνικό λαό, ότι ξέρεις κάτι, άμα το σηκώσει ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι θα κάνει, π.χ. Πρέπει να είμαι εγώ να σηκώσω το τρίτο τηλέφωνο. Καταρχάς να πούμε ότι ο Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να σηκώσει τηλέφωνο, τα άκουγε όλα. Οπότε, ποιος ο λόγος. Απ' την άλλη, όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα, εγώ αν ήμουν η Μαρέβα θα του κάνα σκηνή. Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο, δεν κατάλαβα. Ο Βενιζέλος, ναι, γιατί είναι, αυτό είναι μια συγχώρηση, είναι στα όρια του booty call. 3 η ώρα τηλέφωνο, κάτσε ρε φίλες, δηλαδή έλεος. Εδώ στέλνει ο άλλος μήνυμα, στέλνει άλλη μήνυμα, ας πούμε, 11.30 το βράδυ, κάνει date και λέει, αγάπη μου, τι είναι αυτά τα πράγματα, ποιος είναι τέτοια ώρα. Λοιπόν, ο Βενιζέλος λέει, εμφανίστηκε και είπε ότι γιατί λέει ο Μητσοτάκης ποιον θα πάρει τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Το αντέστρεψε ρε παιδί μου, ότι θα πάρει λέει τον Νετανιάχου, τον Τραμπ, κάποιον από την Κομισιόν ή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Παναγιώτης λέει, αγάπη μου, λέει, Σκορπιός, αυτή την εβδομάδα λέει, θα σε απολύσουν ή θα έχεις πολύ μεγάλη πρόταση. Ωραία πρόβλεψη. Πάντως τα ζώδια έχουν πλάκα, Βαγγέλη, τα δικά μας τα περιγράφει η γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω. Πού να βρίστε, λέει, ναι. Πραγματικά. Μερικά μηνύματα σέχονται μισά και δεν καταλαβαίνω. Για να ξαναγράψετε λιγάκι. Εν πάση περιπτώσει, ποιο το παίρνει το τηλέφωνο, ποιο το χτυπάει, ποιο σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Γεια σου ρε κοτσαρίκο, σαν να κέρασα είναι. Everybody, smile will bring the sunshine day. Σταματάμε την κανονική ροή της εκπομπής για να τι με ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξης ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε ότι πρέπει να φύγουν, λέει, οι επιτροπές από τη Eurovision γιατί φέτος ξεσάλωσαν. Επανέφεραν, λέει. Επανέφεραν, λέει, τη διαπλοκή που υπήρχε στις δεκαετίες του 70 και του 80. Είχαμε διαπλοκή στη Eurovision. Ποιος ασχολείται με αυτά τα θέματα πραγματικά, ότι είχαμε διαπλοκή στην Eurovision?
1: Λένε διάφοροι ότι υπήρχε διαπλοκή στην Eurovision. Το διαψεύδω αυτό το πράγμα. Ο κύριος Γιαννόπουλος μπορεί να λέει ότι θέλει. Εγώ ξέρω ότι η Eurovision είναι ένας αξιοκρατικός θεσμός.

0: Μου έχετε στείλει εδώ μηνύματα για όλα τα θέματα. Για τη γενοκτονία των ποντίων, για τον ΠΑΟΚ που δεν βγαίνει Champions League. Η Σταματία λέει το τηλέφωνο το σηκώνει εντός εισαγωγικών. Όχι η κυβέρνηση πάντως, γιατί είχαμε πλημμύρες, φωτιές, τροχιά, δολοφονίες. Και πάλι από την αρχή κασέτα και το έργο ξαναπαίζει 7 χρόνια σοριδών. Γεια σου Μάριε. Μου στέλνετε μήνυμα για την Τούνη και τον Αλεξάνδρου. Τι λέει η κυρία Τούνη, βλέποντας τα φιλιά και τα δώρα του κυρίου Αλεξάνδρου στην κυρία Αλήθεια. Τώρα, σε απασχολεί σε αυτό το πράγμα. Είδαμε, λέει, τους σοβαρούς πολιτικούς με τα κομματόσκυλά τους που έζησαν σε βάρος της μας δεκαετίες. Δεν πειράζει, ας δούμε και τους ασόβαρους. Βαρθήκαμε την ατιμορρησία. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Βλέπει ο κόσμος ότι οι λεγόμενοι σοβαροί πολιτικοί κλέβουν, εν πάση περιπτώσει, κάνουν, ράνουν και σου λέει, ας βγάλουμε τους άλλους, μήπως είναι καλύτεροι. Δυστυχώς. Αυτόν τον κίνδυνο δεν γλιτώνει κανείς. Δηλαδή, είτε είσαι σοβαρός, υποτίθεται πολιτικός, είτε είσαι ασόβαρος. Το θέμα είναι ένας αξιόπιστος. Δηλαδή, αυτός που θα στείλει στη Βουλή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός με την έννοια της σοβαρότητας, όχι με την έννοια ούτε των σπουδών απαραίτητα, ούτε του πολιτικού κατεστημένου, εν πάση περιπτώσει. Να, μια ευχάριστη είδηση για τη Σακύρα. Για μας όχι απαραίτητα. Γλίτωσε, λέει, τις κατηγορίες φοροδιαφυγής. Αυτή μετά στην Ελλάδα, τι θα την είχαν ξεσκίσει. Λέει, το δικαστήριο αθώωσε, λέει, τη γνωστή Σταρ, που κατηγορούνταν, πέρασε, λέει, 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011 για να αποδείξει, λέει, ήταν 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, είναι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος. Και έβαλε τα πράγματα στη θέση της Σακύρα, έπειτα από 8 χρόνια βάναυσης, δημόσιας στοχοποίησης, οργανωμένων εκστρατιών για να καταστραφεί η φήμη μου και άϊπνων νυχτών που επηρέαζαν την υγεία μου και την ευημερία της οικογένειάς μου. Είχε υπάρξει και μια αντίστοιχη ιστορία με Έλληνα καλλιτέχνη, τον οποίο τον είχαν σκίσει οι εκπομπές. Λέγανε ότι κατηγορείται, που κατηγορούνταν, δεν ήταν ψέμα, αλλά στο τέλος αθώθηκε. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν κάποιος κατηγορείται, το κάνουν πρωτοσέλιδο. Όταν βγαίνει η αθωτική απόφαση όμως και λένε ότι ο τάδε τραγουδιστής τελικά δεν έκλεψε, δεν το λέει κανένας, το βάζουν στα ψηλά και σου μένει ρετσινιά. Με αυτά και με αυτά πάμε, φτάσαμε στο break. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφίλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνει τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
14: αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα,
16: είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
17: σκεπάζεστε,
18: αλλά και πατάτε.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
18: Το τέλειο.
17: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
18: Τέλεια επιλογή.
19: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
21: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
22: Galaxy 92.

0: Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, live 24 τα μηνύματά σας. Μας στέλνουν εκεί, πώς είστε, τι κάνετε. Αυτό το ωραίο πρωινό.
1: 92.
0: Και αυτός είναι ο Ed Sheeran. Πήγα να σου πω κάτι, αλλά δεν πρόλαβε.

0: Ed Sheeran, Shape of You. Κλασικό πλέον. Τα έβαλε ο Elon Musk με τον Elon Musk, με συγχωρείτε. Τα έβαλε ο Elon Musk. Ο Elon Musk και το, πώς το λέγε η άλλη από την Αλεξανδρούπολη, το Cooper Truck. Το Tesla Cooper Truck. Ο Elon Musk λοιπόν τα έβαλε με το Instagram. Είπε, λέει, ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Μερικές φορές, λέει, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άντρες, ενήλικες εν πάση περιπτώσει, μου στέλνουν, λέει, τα προφίλ του στο Instagram, τύπου πως ανταλλάσσει τηλέφωνο, ας πούμε, και τους λέω τι, λέει, κάνετε, λέει, φιλομετάβαση, δηλαδή το πήγε και το κάνει και ρατσιστικό εντελώς. Προφανώς ο Elon Musk το είπε αυτό γιατί το Instagram είναι του Zuckerberg, οπότε είναι ανταγωνιστικό προς το X, το πρώην Twitter. Το οποίο πάντα αυτό το λέμε Twitter τώρα εμείς πάλι μεταξύ μας. Έτσι, και λέει ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Το Instagram, η αλήθεια είναι ότι είναι για κορίτσια, γιατί στο Instagram τα κορίτσια ξετυλίγουν περισσότερο τις αρετές τους. Δηλαδή, ξέρουν πώς να βγάλουν τη φωτογραφία, από ποια οπτική γωνία. Δηλαδή, άμα κάτσει ένας άντρας με μια γυναίκα να βγάλουν φωτογραφία στο Instagram, η γυναίκα θα του δείξει τις περισσότερες φορές πώς να τη βγάλει. Απ' την άλλη, βέβαια, επειδή το Instagram είναι και γεμάτο κορίτσια, θα έχει και αγόρια. Γιατί τα κορίτσια, σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια τα κοιτάνε, θέλω να πω. Και κορίτσια τα κοιτάνε, αλλά κυρίως αγόρια. Οπότε όπου υπάρχουν πολλά κορίτσια, υπάρχουν και πολλά αγόρια. Αυτό ισχύει και στα μπάρ, ας πούμε. Εκεί που τα αγόρια πηγαίνουν, εκεί που πάρουν οι γυναίκες. Συνήθως. Κάπως έτσι και στο Instagram. Instagram έχω και εγώ, Βιχαρισόπουλος VH, και έχει και ο Galaxy πολύ ωραίο Instagram. Galaxy 92FM, μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας, μαθαίνετε τα πάντα για τους παραγωγούς και οτιδήποτε συμβαίνει εδώ στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Ελεάνα που μας στέλνει την καλημέρα της. Για όσους ενδιαφέρονται για το κόμμα του Τσίπρα να πάνε στην εκδήλωση. Συγγνώμη που γελάω. Την εκδήλωση που θα, για τα εγγένεια, εν πάση περιπτώσει, το kick-off που θα γίνει στο Θησείο. Δεν ξέρω γιατί στο Θησείο, μάλλον γιατί έχει θέα την Ακρόπολη. Στις 26 του μηνού, 19 και 7, 26, την επόμενη Τρίτη δηλαδή. Με φόντο την Ακρόπολη, λέει, και μια εικόνα που θα παραπέμπει σε προεκλογική ομιλία την επόμενη Τρίτη στις 8. Θα είναι και τα βελτία σε εξέλιξη. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του, παρουσιάζοντας ακόμη το όνομα και το έμβλημα του νέου φορέα. Πώς να το λένε τώρα αυτό άραγε? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι εδώ, ρε παιδί μου. Για στείλτε μας έτσι. Είχατε στείλει και την άλλη φορά. Στείλτε μας έτσι μηνύματα, προβλέψεις, πώς θα λέγεται αυτό το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Galaxy 92.
0: Όχι, δεν θα λέγεται Galaxy. Φαντάζεσαι και το βγάζει Galaxy. Ο Γαλαξίας. Όχι, τώρα σε αυτόν άλλο, άλλη εταιρεία δεν είναι. Every time I look into your loving eyes. Θα λέγεται ψήφιζα. Από το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Γκάρετ, Ρόι Όρμπισον στον Galaxy 92. Από περιέργεια κοιτούσα τώρα εισιτήρια για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Και δυστυχώς τον Παναθηναϊκό δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στην έδρα του, αλλά θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός, που είναι ο μεγάλος εφιάλτης, αυτό που πάθανε οι εκτσίδες με το conference. Βλέπω λοιπόν στο ΆΚΑ εισιτήρια, έβαλα για δύο μέρες, δηλαδή και ημιτελικούς και τελικό. Τώρα δεν ξέρω ποιος ημιτελικός είναι από τους δύο. Μου βγάλε, παιδιά, τιμή στα πολύ ψηλά του ΆΚΑ σε ένα γνωστό ξένο site, 1457 ευρώ. 1,5 χιλιάρικο. Δύο εισιτήρια όμως, μαζί. Δύο εισιτήρια για δύο μάτς, 1,5 χιλιάρικο. Θα μου πεις είναι Final Four, αλλά ρε φίλε, 1,5 χιλιάρικο, σοβαρά τώρα. Τώρα φαντάζομαι ότι μέσω των συνδέσμων και αυτά, δεν ξέρω, στην Ελλάδα, ας πούμε, οι Ολυμπιακοί θα βρουν και φθηνότερα. Αλλά άμα θες να κλείσεις από το εξωτερικό, να θες να δεις το Final Four, που είναι 22 με 24 Μαΐου, δηλαδή είναι ακαλέατο Σαββατοκύριακο είναι. Αϊντά, 22 είναι Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή είναι η ημιτελική και την Κυριακή είναι ο τελικός. Έφτασε. Κορίτσια, να ξέρετε, αυτό το σουκού. Καλά, και τα κορίτσια βλέπουν τώρα μπάσκετ, δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα που λέγανε ξεχάστε τους άντρες σας. Απλά ξεκινάει λίγο η σεζόν τώρα. Έχουμε Final Four το Σαββατοκύριακο αυτό. Μετά έχουμε Μουντιάλ τον Ιούνιο. Κανονίστε εκεί, Αγίου Πνεύματος, κάτι κλείστε, γιατί μετά οι άντρες θα είναι σε φάση. Βλέπω τώρα την Ισία Μαρόκο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Κουρακάο, Κάπο Βέρντε. Αυτά τα φοβερά μάτς.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις Εργιανίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας» αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για άλλες χώρες. Υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο κοιμάνθηκε στα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφηκε στον προϋπολογισμό το πρώτο τετράμινο εφέτος, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο εφέτος ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με το Μάρτιο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7. Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα σαφώς σε πλεονεκτικότερη θέση απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση σε σχέση με το παρελθόν, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξή του στο liberal.gr.

0: master της pop, η Roxette. Αυτό το Fading Like a Flower. Αξεπέραστο, αξεπέραστο συγκρότημα, αξεπέραστο ντουέτο. Έχουν γράψει τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία της pop. Ο Μαστρονίκος μας δίνει μια έτσι, πτυχή του Μουντιάλ που δεν την είχαμε επισημάνει. Κύριε Βαγγέλη, λέει, ευχαριστώ κατά το κύριε καταρχάς, κύριε Μαστρονίκο. Στα Μουντιάλ, να ξέρεις, όλα τα ξενοδοχεία είναι φουλ απογευματινές ώρες, δουλεύει καλά ο κλάδος, να είναι καλά η FIFA. Εννοείς ότι είναι τουρίστες και κάθονται και βλέπουν. Τουρίστες όμως δεν έρχονται ούτως ή άλλως, να πω. Δεν καταλαβαίνω. Εννοείς οι Έλληνες έρχονται, ποιοι. Καταλαβαίνετε το point μου ότι οι ξένοι έχουν έρθει ούτως ή άλλως. Δεν είναι για το Μουντιάλ. Εκτός αν εννοείς της Αμερικής το Μουντιάλ. Στην Αμερική τα ξενοδοχεία. Νίκ, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά δεν νομίζω να δώσω ούτε τόσα. Γιατί είναι πλέον τα πράγματα. Δεν ξέρω. Στα εισιτήρια πλέον βλέπεις τη μέση εισιτηρίων για οτιδήποτε και λες Παναγία μου, πρέπει να πηγαίνουν εκατομμυριούχοι μόνο. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστική αναφορά στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδες με πύρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Σας παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών. Αναλαμβάνουμε καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Η βαθιά μας γνώση στο καθαρισμό και την επισκευή χαλιών, λένε ο κ. Ρεϊζίδης, είναι αποτέλεσμα μια συνεχούς επαγγελματική πορεία για τρεις γενιές. Επιλέξτε σήμερα τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης και εξασφαλίστε την απόλυτη καθαριότητα των χαλιών σας, την προσεγμένη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξή τους. Είναι και ημέρες τέτοιες. Κανονικά λένε 21 Μαΐου τα μαζεύεις τα χαλιά, 28 Οκτωβρίου τα απλώνεις. Τώρα βέβαια έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση, δεν ξέρεις κιόλας. Να πεις ότι άλλους Μαΐους κάνει ζέστη, άλλους κάνει κρύο, έτσι όπως έχουμε γίνει. Η ώρα είναι 8:28 όμως, οπότε...
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ο Κηφισός χειροτερεύει από Νέα Ιωνία, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό στο Εγάλεο. Και στα δύο ρεύματα είναι κόκκινος. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Δαχτυλίδη είναι και αυτός κόκκινος. Το αντίθετο ρεύμα από τον Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλη σε μποτιλιάρισμα και Κηφισίας με προβλήματα στην κάθοδο από Κατ μέχρι Μαρούσι, από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό και από Γυροκομείο μέχρι Πανόρμου. Εσκίσε χείρ Κιουτάχια Αφιών Καραχισάρ. Στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι πάνω στο Δαχτυλίδι. Η Μεσογείων δύσκολη και αυτή στην κάθοδο. Ξεκινάει κίνηση από το Χολαργό από 17 Νοεμβρίου από εκείνο το ύψος μέχρι το Πεντάγωνο που έκανε, που σήκωνε τη σημαία ο φίλος μας εδώ. Στο επίσης η Μεσογείο να ξέρετε ότι έχει πρόβλημα στην άνοδο στη συμβολή Μαλίμου Κατεχάκη. Άλλα σημεία που πρέπει να δείξετε προσοχή και να τα αποφύγετε αν μπορείτε είναι η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη για Καρέα. Η παραλιακή και αυτή δεν είναι στα καλά της, είναι από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ η άνοδος. Έχει το πρόβλημα. Ξενοδοχεία 3 ώρες διαμονής. Τι εννοείς ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή έρχονται να δούμε. Με μπερδεύεις τώρα. Στα ξενοδοχεία 3 ώρες διαμονής δεν πάνε για Μουντιάλ. Πάνε για Μουντιάλ.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα. Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim,
11: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Και είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην λίστα. Βέβαια κάποιοι θα το αμφισβητούσαν αυτό, ότι είναι καν ευρωπαϊκή. Αλλά έχω φίλη που πήγε Μολδαβία το Σαββατοκύριακο και μου είπε πολύ καλά λόγια. Οπότε γιατί όχι, θα είναι και φτηνά φαντάζομαι εκεί. Η Μολδαβία, η οποία πήγε και καλύτερα στην Eurovision από εμάς. Οι Σεϊχέλες είναι ακόμα πολύ χαμηλά. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, 37. Δεν έχουν πολλούς τουρίστες. 428.000 τουρίστες μόνο τον χρόνο. Επίσης το Μπουτάν να πάτε άμα θέλετε. Το Μπουτάν είναι πάνω στα Ιμαλάια. Και επίσης εκεί επίσης έχουμε πάρα πολύ λίγους τουρίστες και στο Μονακό. Αυτό βέβαια λόγω τιμής, λόγω κόστους, γιατί για να πας στο Μονακό και να ξοδέψεις το Μονακό πρέπει να έχεις λεφτά, όχι αστεία. Κάντο εικόνα, λέει, αγάπη μου, δες Μουντιάλ, πάω βόλτα με τις φίλες μου εγώ, να σε αφήσω να τα ευχαριστηθείς σε τριωράκι. Άλλες ότι αντίθετα, ότι η γυναίκα κερατώνει. Κάτσε σύρια, δεις αγάπη μου, Μουντιάλ Κονγκό, Νιγηρία. Προκρίθηκε το Κονγκό. Να πάω κι εγώ μια βόλτα στα μαγαζιά, λέμε τώρα, μετά όπως το είπες, κύριε Βαγγέλη, Μουντιάλ ο ένας. Ναι, ο άλλος που είναι άμπαλος κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Καραδοκεί και το Σουρού. Okay.
15: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα κασιμάτης.
9: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Galaxy 92.
13: Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είδαμε κι άλλα χτες στο ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό στο Sky, όπου μεταξύ άλλων η Κωνσταντοπούλου είπε για τον Τσίπρα και τον Τζανακόπουλο ότι του εξέφραζαν μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Γοητευμένοι δεν εννοούμε ερωτικά, δεν είδαν τη Μέρκελ και είπανε «Πουα, τι μωράρα είναι αυτή». Ότι τους γοήτευσε με την, με τα επιχειρήματά της, με τον τρόπο της, με τον τρόπο υποδοχής τους, με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να τους πείσει κτλ. Βέβαια, άμα έχεις την Κωνσταντοπούλου μπύρι όλη την ώρα, 8 ώρες να σου ζαλίζει το κεφάλι, όταν πας στη Μέρκελ, μέχρι και η Μέρκελ σου φαίνεται παράδεισος. Δηλαδή λες, άγγελα και πάλι άγγελα. Την έδειχνε χθες και σε κάτι πλάνα που ήταν νεαρή.

μια ιδιαίτερα έτσι φιλική σχέση αργότερα. Αυτό του... του απαγωγέα και του ομήρου. Είναι αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Που αγαπάει ο όμηρος τον απαγωγέα.

Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Αύριο κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ Kylie, την οποία ακούμε, την Kylie Minogue. Είχε γίνει ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue, φίλε, λες και είναι ο Κολοκοτρώνης. Λες και είναι ο Καποδίστριας, λένε φοβερό αυτά τα ντοκιμαντέρ πλέον που γίνονται για τον καθένα. Κάνω ντοκιμαντέρ λοιπόν για την Kylie Minogue. Θα μου πεις αν την Kylie Minogue θα τη δούμε στο Netflix. Για τον Κολοκοτρώνη, ποιος θα δει το ντοκιμαντέρ. Παλιά ο Sky έκανε κάτι τέτοια. Στο νέο ντοκιμαντέρ Kylie λοιπόν που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αύριο στο Netflix, ο Jason Donovan που τα είχε με την Kylie Minogue, ήταν ο πρώτος γνωστός ας πούμε σύντροφός της που πέθανε μαζί και στους γείτονες, στο Neighbors, λέει ότι αυτός περίμενε ότι θα παντρευτούν και θα κάνουν παιδιά, έτσι και φανταστεί τη ζωή τους, νόμιζε πως αυτός ήταν ο προορισμός μας. Ο κόσμος λέει ταυτίστηκε τόσο πολύ μαζί μας γιατί αυτό που ζούσαμε ήταν αληθινό, αυτός νόμιζε ότι αυτή τον αγαπούσε πραγματικά. Και μπορεί και τον αγαπούσε, αλλά στη συνέχεια όμως η Kylie τον άφησε για αυτόν. Που ακούτε. Τον Michael Hutchins, τον In Excess. Και του ράγισε την καρδιά του Jason, του Donovan. Και τα έφτιαξε με τον μακαρίτη πλέον Hutchins, ο οποίος αυτοκτόνησε. Γενικά, συντρίμια αφήνει η Kylie. Τα έφτιαξε ένα φεγγάρι και με τον Nick Cave, η Kylie Minogue. Βλέπεις ότι και οι καλλιτέχνες οι σοβαροί έχουν τις ευαίσθητες πλευρές τους. 21st

let you know you're one of my kind. Θεός χωρέστον, Μάικλ Χάτσενς, πρώην της Κάιλι. Ρε εσύ, λέει, η Κάιλι είναι 57-58 ετών, αλλά εντάξει, ο Μάικλ Χάτσενς είναι και θεός μπροστά στον Τζέισον Ντόνοβαν, ουδεμία σύγκριση. Εντάξει, είναι και το στυλ τέτοιο. Τώρα ο Ντόνοβαν ήταν λίγο φλόρος. Ήταν εκείνο το στυλάκι δεκαετία late 80s που όσοι κυκλοφορούσαμε έτσι, παιδιά, έπρεπε να μας δείτε. Τότε είχαμε, κάναμε καπελάκι, ήταν της μόδας το καπελάκι για πρώτη φορά τότε στο κούρεμα. Σκουλαρίκι αριστερό αυτή, δερμάτινα perfecto, ξεβαμένα τζιν και τέτοια. Ενώ ο Χάτσενς ήταν πιο αλυτάμπουρας. Πάντως η Κάιλι σίγουρα πρέπει να πούμε ότι ψώνιζε Αυστραλέζικα πάντα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πρώοι που είπαμε ήταν Αυστραλοί. Φεύγουμε από την Αυστραλία, πάμε στη Βουλγαρία, όπου υποδοχή ηρωίδας επιφύλασαν οι συμπατιώτες της Ντάρα στη Σόφια για την νικήτρια της Eurovision, η Νταρίνα Γιώτοβα, όπως είναι το πλήρες όνομά της. Κατεβαίνοντας από το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας Σόφια, είδε δύο πυροσβεστικά οχήματα να δημιουργούν μια υδάτινη αψίδα για να περάσει η ίδια και η ομάδα της. Κανονικά, σαν. Πώς περνάνε και κάνουν. Μια γυναικεία ομάδα hip-hop, χορού hip-hop, ζέστενε τους χιλιάδες θαυμαστές της Ντάρα που είχαν κατακλείσει όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Αυτοί τώρα ζουνε φάση Παπαρίζου, καταλαβαίνεις τώρα τι τραβάνε. Και έχουν και έρηδα τώρα ποια πόλη θα διοργανώσει την Eurovision. Γιατί λέει, η Ντάρα είναι από τη Βάρνα, η Σόφια είναι η πρωτεύουσα που έχει τη μεγαλύτερη αρένα για να γίνει η Eurovision, είναι γύρω στους 17.000 κατοίκους. Και υπάρχει στο παιχνίδι, μπαίνει μέσα και το Μπουργκάς. Θυμάστε που λέγανε ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη που πήγε να κάνει ο Καραμαλής. Αυτό το Μπουργκάς, έτσι έμεινε. Ο δήμαρχος, λέει, του Μπουργκάς, της πόλης της Μαύρης Θάλασσας που γυτνιάζει με τη γενέτειρα της Ντάρα τη Βάρνα, θέλει επίσης να φιλοξενήσει το διαγωνισμό. Παιδιά, αυτοί πλακωθούν μεταξύ τους, γιατί λέει είναι επίσης υποψήφια η πόλη και η Φιλιππούπολη, το Πλόβντιβ. Θα δούμε. Τέλος πάντων, κοντά είναι. Με πούλμαν θα πάμε μία δράμα, μία Σέρες από εκεί. Κοντά οι Σέρες τελικά. Μπορεί να μην κέρδισε ο Ακύλας, κέρδισαν όμως οι γείτονες. Η Ντάρα. Ντάρα, τα κάρανα μαντάρα. Να δούμε τι θα στείλουμε του χρόνου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστίμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόδεσμες φορολογικές δηλώσεις προωθεί η ΑΔΕ. Πώς μαζεύουν τα λεφτά? Σύμφωνα με τόσο αναφέρονται, λέει, σελίδα 74 του μπλα μπλα μπλα, η ΑΔΕ θα εκδίδει και θα στέλνει εκαθαριστικά για την πληρωμή φόρου εισοδήματος και σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν έχουν υποβάλει καν τις σχετικές δηλώσεις. Αγχώθηκα τώρα. Το μέτρο αυτό είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να εφαρμόζεται στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους με την ενεργοποίηση σχετικής διάταξης του ισχύοντος κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Κοινώς, κάντε τις δηλώσεις γιατί θα σου στείλουν το εκαθαριστικό. Πώς στέλνει κάποιος εκαθαριστικό χωρίς να έχει γίνει δήλωση, ρε φίλε? Τα έχουν αυτή τα στοιχεία από πριν, και κοιτάνε άμα τα έχει δηλώσει σωστά. Δεν ξέρω, μα ακούει κάποιο λογιστή. Πολλά φιλιά στου λογιστέ, αυτή την καταπιεσμένη επαγγελματική κοινότητα, στον λογιστή μου τον Δημήτρη και σε όλου του λογιστέ που. Εδώ που τα λέμε, παιδιά, δύσκολη δουλειά, έτσι. Ειδικά όταν ενημερώνονται συνεχώς και αλλάζουν τα πράγματα. Να τους αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι εδώ στον Galaxy 92. Αγαπάμε λογιστές. Αγαπάμε λογιστές, γιατρούς, φαρμακοποιούς, όλους αυτούς, αυτές τις τρεις επαγγελματικές ομάδες, αλλά και άλλους βεβαίως. Αλλά σήμερα αυτό είναι του λογιστή το τραγούδι. Ο Χρήστος από Τρίπολη παρεξηγήθηκε. Όχι και ροχαλίζαμε, ρε φίλε. Τι έκανες, αφού τώρα άνοιξε το μαγαζί.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Τρυπούσαν τα παπούτσια, οι γόβες από κάτω, οι λουμπουτέν, ανοίγαν τρύπες από τα κατσάβραχα. Μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα. Και δεν μπορώ, γι' αυτό τώρα, ας πούμε, κατάλαβες. Θα έπρεπε να καταλαβαίνει λίγο τον Ακύλα μεγάλο σε δύσκολα και δεν έχει να κάνει με το αν είναι άντρας ή όχι. Αν θες να το πάμε στο φιλετικό, ο Ακύλας έχει φάει και bullying λόγω της, του προσανατολισμού του. Οπότε, ακυρούμπα το σχόλιο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αξεπέραστο. No Ordinary Love, Σαντέ. Θα μου πεις και ποιο τραγούδι της Σαντέ δεν είναι αξεπέραστο. No Ordinary Love θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε στον Μπρούνο Τσερέλα και την Αθηναία Οικονομάκου, οι οποίοι είναι, ο μεν είναι καθολικός, η δε είναι ορθόδοξη, και λέει ο ιερέας που τους πάντρεψε αποκαλύπτει. Αυτό τρελαίνομαι που βγαίνουν οι παπάδες στα site και τους ρωτάνε, πατέρα, ξέρω εγώ, βυσμούθιε, τι συμβαίνει με το γάμο τάδε. Και λέει, στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Νωρίτερα λέει η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day είχε σχολιάσει, ίσως επειδή φήμες λένε, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται. Αυτό που θα...
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον, με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
6: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
7: Και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκγέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

Αυτός ήταν ο Άλεξ Γουόρεν. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά στην υγεία του, αλλά ακούσαμε και την Bonnie Tyler προηγουμένως, η οποία είναι σε τεχνητή καταστολή για κάποιες επιπλοκές που εμφάνισε μετά από μια. Ακούσαμε και την Bonnie Tyler προηγουμένως, η οποία είναι σε τεχνητή καταστολή για κάποιες επιπλοκές που εμφάνισε μετά.

0: Γιατί δεν κατεβαίνεις και εσύ στις εκλογές, λέει, είσαι καλύτερος από όλους. Φαντάσου που φτάσαμε, άμα θεωρείς εμένα καλύτερο από όλους, πόσο χάλια είναι το πολιτικό σύστημα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι μετά, δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, δεν θα μπορώ να κάνω... Θα μου πεις γιατί όχι, θα μπορώ να κάνω stand-up comedy. Εδώ Γκοτζάμ Ζελένσκι, ας πούμε, και έγινε πρωθυπουργός. Πήγαν ο Καπουτζίδης με την Κοζάκου στο στούντιο 4 και μιλήσανε για την Eurovision και είπαν ότι φέτος ήταν όλα πολύ μικρά. Για να μην παρεξηγηθώ, εννοούν πολύ μικρά σε όλο, σε μέγεθος, χειρότερο, χειρότερο. Πολύ λιγότερο εντυπωσιακά. Τα πράγματα ήταν μικρά, μικρότερα από όσο θα έπρεπε να είναι. Λέει και πέρυσι ήταν οικογενειακά, αλλά δεν ήταν μικρά. Οι χώροι ήταν όλοι μικροί, ο χώρος εργασίας των ανθρώπων ήταν μικρός, τα καμαρίνια μικρά. Οι Αυστριακοί κάνουν και περικοπές. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η Μαρία Κοζάκου ανέφερε ήταν μικρά και όχι οικογενειακά. Υπάρχει, λέει, μεγάλη διαφορά. Στο Λίβερπουλ που ήμασταν, λέει, πρόπερση, ήταν όλα με το σωστό μέγεθος. Τις σωστές αποστάσεις και όλα λειτουργούσαν ρολόι. Και η σκηνή ήταν μικρή, αλλά ένα κόσμημα. Γενικώς δεν τους βλέπω να χάρηκαν πάρα πολύ τη Eurovision φέτος, όπως και κανείς στην Ελλάδα δεν τη χάρηκε ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Του χρόνου στη Σόφια, στα αδέρφια μας τους Βούλγαρους, θα περάσουμε καλύτερα. Για τη συνέχεια, Flowers, Miley Cyrus, τραγουδάρα.
1: Galaxy 92. We were

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.

0: Του μη ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάμε. Αυτό που δεν ξέρεις τους στίχους και αρχίζει και λέει Ξέρεις κι έναν.

0: Μελίσσα Έθεριτζ σε ένα τραγούδι που μπαίνει εκεί γύρω στις 3.30 που έχεις πιει τα πάντα και κάνεις σβήνεις με μπύρα. Νάξος 1991. Πρωτού η Νάξος γίνει, before it was cool. Έτσι πηγαίνανε κάποιοι, να τα λέγαμε αυτά. Τότε που ήμασταν εμείς και τα πρόβατα. Τα κατσίκια μάλλον, κατσίκια έχουν εκεί. Έχει τον ατέλειο το αυτό, 5 και 10, 5 λεπτά και 10 δεύτερα είναι. Μπορείς να ξεκινήσεις σεξ στην αρχή του τραγουδιού και να τελειώσει μέχρι να τελειώσει το τραγούδι. Έλα δώσ' του, κάνει και ένα fade out. Λοιπόν, στην Αθήνα, η Αθήνα έχει γίνει παιδιά Hollywood. Έρχονται συνέχεια ξένοι, αυτά. Ήρθε ο Willem Dafoe. Δεν ξέρω αν τον εντόπισε ο Γρηγόρης Μπάκας του Λιάγκα, να τον τρομάξει στο αεροδρόμιο, να του πει, όπως έλεγε στον James Hetfield, το Metallica, τους έλεγε James, big concert. Στον Dafoe δεν ξέρω τι θα έλεγε. Willem, big movie, eh? You like Greece? Do you like Mademoiselle de Greece, που έλεγε το τραγούδι. Ο Willem Dafoe έρθε για μια διοργάνωση του Νιάρχου στο SNF Νόστος, που γιορτάζει φέτος τα 30 του χρόνια. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και ταξίδεψε στην Ελλάδα για την εποψινή πρεμιέρα της ταινίας το πάρτι γενεφλίων του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, στην οποία πρωταγωνιστεί. Σημερινή είναι, κάτσε για να διαβάζω λάθος. Όχι, γίνει, συγγνώμη. Διαβάζω παλιά είδηση, αν είναι δυνατόν. Ήρθε ο Willem Dafoe. Αν είναι δυνατόν, 18 Πέμπτου, τι έχουμε σήμερα, 19. Σας διαβάζω χθεσινή είδηση, με συγχωρείτε. Παιδιά, γίνονται αυτά ζωντανές εκπομπές. Ήρθε χθες ο Willem Dafoe, άρα όλα καλά. Είναι εδώ, δεν ξέρω αν είναι. Ελπίζω να πήγε μια βόλτα στην πλάκα. Χαμός όμως γίνεται. Όλοι, ήρθε ο άλλος, να πούμε, με Metallica, έρχονται ηθοποιοί. Τίλντα Σουίντον, ήρθε η Τίλντα Σουίντον για το ίδιο φεστιβάλ, για το Νόστος. Γίνεται χαμός. Άντε να έρθει και ποιος, ο Μπρατ Πίτ είχε έρθει, έπαιξε. Ο Κίλιαν Μέρφι. Τι πλέον έχουμε γίνει, φίλε, εδώ πέρα. Το κέντρο του κόσμου σας έχει κάνει ο Κούλης, να πούμε, αχάριστη.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Θέλω να πω ένα καλώς ήρθατε στον κύριο Dafoe. Πάλι κύριε Γεωργιάδη, πάλι εσείς. Θέλω να πω ένα καλώς ήρθατε στον κύριο Willem Dafoe που ήρθε, που έχει τιμήσει τη χώρα μας. Ναι, αλλά όταν έπαιζε ο τελευταίος πειρασμός, το εγκόβατε την ταινία τότε ο χώρος σας. Α, ήταν άλλες εποχές τότε, τώρα δεν είναι. Δεν ήταν και η καλύτερη ταινία. Καλημέρα και στον κύριο Bruce Springsteen που λέει Born in the USA. Πάρα πολύ καλό αυτό.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: ύποπτος ξαναχτυπά. Μιλάμε για το νούμερο 1 DJ στον πλανήτη σύμφωνα με το DJ Magazine, ένας από τους πιο διαχρονικά πετυχημένους δημιουργούς. Έρχεται με νέα καλοκαιρινή επιτυχία. Δεν πρόλαβε να καταλαγιάσει σκόνη από τη συνεργασία με τη Jennifer Lopez. Upside Down είναι αυτό που άνοιξε την αυλαία, βασισμένο στην παλιότερη επιτυχία της Diana Ross. Είναι ο David Guetta που ήρθε κοντά μας. Upside Down, και εμείς δεν θα φέρουμε τα πάνω κάτω, αλλά θα τα βάλουμε σε μια σειρά κανονικότητας. Καλημέρα Ξάνθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Good morning everybody. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 από όλους στον Paradise 903.
0: Ο Πατρίκιος, η Πατρικία, ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων και η Μεμνία. Σ' άρεσαν?
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Είναι οι εορτάζονται σήμερα, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν την μνήμη από τη γενοκτονία των ποντίων, την οποία γιορτάζεται σήμερα.
1: Πολύ σωστή, πολύ σωστός μάλλον, πολύ σωστός.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, σημείωσε το, πολύ μ' αρέσει. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Γιατί? Για να τα ξέρει γρήγορα.
1: Ο οικογενειακός γιατρός. Ναι, να, γιατί όχι, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Και διάφορα έτσι ιατρικά τα οποία ακολουθούν την ημέρα και δεν ξέρω κατά πόσο έχει μεγάλη σημασία να τα δούμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σιγά σιγά, λες.
1: Βεβαίως και να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά.
0: Βεβαίως. Έχω ένα... μια ντουζίνα νέα εδώ, δεν ξέρω τι θα πρώτο προλάβουμε να πούμε και τι απ' όλα θα μπορέσουμε να μοιραστούμε. Σε κάθε περίπτωση, ας σου κάνω έτσι μια μικρή εκπληξούλα και να συνεχίσουμε μουσικά.
1: Θα την αντέξω, λες?
0: Κάτι θα κάνεις, εσύ είσαι δυνατή.
1: Για πάμε.

0: αν δεν ξεφουσκώσει πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Τη βλέπω να έρχεται κατά τα καρναβάλια κατά εδώ.
1: Α, πολύ καλή. Κοίταξε, είμαστε και γειτονιά. Δεν θα κάνει
0: δεν
1: μεγάλο
0: είναι,
1: ταξίδι.
0: Είναι τέτοιο ρε, εσύ. Πάνικ είναι. Θα τη σκίσουν στις περιοδίες τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχω ακούσει ότι γίνεται ήδη ένας πανζουρλισμός όσον αφορά το που θα διεξαχθεί η Eurovision του χρόνου.
0: Καλά, πού θα γίνει στη Σόφια.
1: Ναι, όλοι αυτό λέμε, γιατί είναι και η πρωτεύουσα και μπορεί να υποστηρίξει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι από ένα άλλο συγκεκριμένο μέρος που δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει.
0: Από τη Βάρνα είναι, στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Μάλιστα. Άκουσα κάτι και για το Πλόβδιβ, πώς το λένε αυτό.
0: Πού να ξέρω τώρα.
1: Και από αυτό.
0: Μη με δυσκολεύεις τώρα με τα βουλγάρικα, δεν μπορώ.
1: Δεν έχεις πάει στη Βουλγαρία.
0: Μια φορά πήγα πριν 30 χρόνια.
1: Πριν 30 χρόνια, αλήθεια. Εντάξει, όχι, οκ.
0: Για μια ορκομοσία πήγα στη Μόσχα, στην Σόφια και έφυγα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Δεν χρειάζεται πολύ πολύ. Τι να κάνω εκεί.
1: Όχι, τίποτα.
0: Εμένα
1: δεν λέω,
0: μου αρέσει
1: απλά
0: να πηγαίνω σε δυτικούς προορισμούς.
1: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα μου το κάνεις δώρο αυτό, κάνω συλλογή.
0: Ο λεγάμενος ο husband που λέει εδώ και δύο χρόνια που είναι παντρεμένη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας γιατρός που έχει μια φαρμακευτική εταιρεία και κάνουμε κάτι τέτοια. Τούρκος, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Yes it is.
1: Ναι.
0: Και προχωράμε.
1: Okay.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Το είδα αυτό και σχολίαζα και χθες στην εκπομπή. Αυτό που μου είπες ότι η Φουρέιρα είναι μισή που τραγούδησαν μαζί κάπου, τη βρήκε στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό, ναι. Το μισή, είναι
0: μισή.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Λοιπόν, έτσι και με την Μπαγκαράγκα και όλα προχωράν καλά. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στον καιρούλι μας.
1: Να περάσουμε γιατί μας αρέσει ο καιρούλης και θέλουμε να μάθουμε τα νέα της ημέρας.
0: Πριν από αυτό να σου πω ότι μπορεί να έφυγε πρόσφατα πριν από λίγους μήνες η Μαρινέλα, όμως σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1938.
1: Α, κοίτα να δεις.
0: Η Σαλονικιά
1: μας. Η Σαλονικιά, ναι. Η Κυριακή Παπαδοπούλου.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Φαντάσου
1: το Μαρινέλα μου αρέσει πιο πολύ.
0: Πού πας να δεις, ποια συναυλία πας να δεις.
1: Τι εννοείς,
0: της
1: τώρα.
0: Της Κυριακής Παπαδοπούλου.
1: Πού πας,
0: λέω,
1: κάπου?
0: Αν δεν τη λέγαν Μαρινέλα.
1: Α, πολύ σωστά, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα καλλιτεχνικά τότε δίναν και παίρναν πιο πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα πού πας να δεις, την Τάρα.
1: Την Τάρα,
0: δηλαδή
1: να ακούσεις μπαγκαραμ, μπαραγκαραμ. Δεν μπορώ και να το πω, Παναγία μου. Λοιπόν.
0: Δηλαδή την Μπρασνιέτνιεβα Κοβρέσκια.
1: Αυτή,
0: λέω εγώ.
1: Αυτή.
0: Ναι. Πιο εύκολο, είναι έβυχο. Πάμε για τον καιρούλι.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Μια τέτοια μέρα έπρεπε να έχει συννεφιά, σαν Μεγάλη Παρασκευή.
1: Γιατί?
0: Είναι η γενοκτονία των ποντίων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά θα έπρεπε όντως, έχεις δίκιο.
0: Ναι,
1: έχεις
0: αλλά παρόλα δίκιο αυτά.
1: Δεν ξεχνάμε όπως και να έχει, όπως και να έχει. Πολλές εκδηλώσεις στην πόλη της Ξάνθης για την γενοκτονία, για την επέτειο. Τα είπαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα. Προς το παρόν, ας μείνουμε στον καιρό όμως, να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Αρχικά στη Δυτική αλλά και Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά, νεφώσεις παροδικές αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Και κυρίως μάλιστα στα κεντρικά αλλά και τα βόρειες παροδικές καταιγίδες. Πιθανώς τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, κυρίες και κύριοι, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.
0: Πολύ ωραία. Στη Θράκη μας όμως, σου έχω ένα κατεβατό, κάτσε να πάρεις μια ανάσα. Βαθμιαία στην ανατολική και αρχικά από τη δυτική περιοχή μας, τα φαινόμενα τις μεσημεριανές ώρες θα ενταθούν. Μιλάμε για τοπικές βροχές και όμβρους, μην χάσουμε. Εντάξει. Θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες και εδώ, πιθανόν στη Θράκη να τη βγάλουμε με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε. Μπορεί. Όπως και να έχει, νομίζω από βροχή βροχιάσαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι να πεις άντε το νεράκι να πέσει. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Σωστός.
1: Πολύ ωραία.
0: Άνεμοι βόρειες διευθύνσεις 2-4 και από το μεσημέρι νότιοι. Δηλαδή σαν να μην άλλαξα το χθεσινό.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δορυφορική εικόνα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι το μεσημέρι με συννεφιά και βροχούλα. Συννεφούλα.
1: Ναι, αρκετά συννεφάκια βλέπω και αρκετές βροχούλες βλέπω, αλλά και ο ήλιος μια χαρά κρατεί, για την ώρα τουλάχιστον. Μετά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αλλάξει το σκηνικό. Λοιπόν, αν μείνουμε στις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την Κομωτινή, με τη γείτονα Κομωτινή, η οποία είναι ελαφρώς ηλιόλουστη. Έρχονται και τα συννεφάκια όμως, έρχεται και η βροχούλα, 24 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, Σάπες Αλεξανδρούπολη 24 και 25 και στο νησάκι της Αμοθράκης ηλιοφάνεια βλέπω και 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Θα φύγεις?
1: Στη Σαμοθράκη?
0: Όχι, γενικά.
1: Το Σαββατοκύριακο?
0: Ναι, δεν το κατάλαβες που το είπες, αλλά είπες στη Θεσσαλονίκη.
1: Είπα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, προφανώς το σκεφτόσουν, γι' αυτό σου λέω θα φύγεις.
1: Ναι, θα πάω στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, αλλά τι σχέση έχει αυτό, είπα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Συμβαίνουν όλα αυτά,
1: εντάξει,
0: και μπέλα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το μυαλό μου στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, πάμε 24 είπαμε από εδώ, γείτονα η Καβάλα και η Δράμα, 23 στάσους Ξάνθη και προχωράμε.
1: Προχωράμε, εκεί θα είναι, ζεστούλα. Μια χαρά.
0: Παρόλο το βαριαδάκι 2-4, παρόλο το καιρό. Πολύ ζέστη. Χθες το απόγευμα είχε τέτοια κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε
1: ναι.
0: Για ένα ωραίο power play που σου έχω ετοιμάσει εδώ, Μπαγκαράγκα.
1: Πάμε!
3: Και τώρα το power play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα εδώ σε μια μεγάλη παρέα στον Paradise 90,3 και με αφορμή τα γενέθλια ενός πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη από τα παλιά. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα το ευχηθούμε. Ο Pete Townshend, κυρίες και κύριοι, έχει γενέθλια σήμερα. Ο Βρετανός μουσικός που στην πολύ έντονη πολιτικά περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Βρετανία, με τους Σουχού, το συγκρότημα το οποίο είχε δημιουργήσει, είχαν μεγάλες επιτυχίες και φυσικά προβάλανε και αυτά τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα μέσα από τα τραγούδια τους. Είναι ο Pete Townshend και θα θυμηθούμε και την rock opera με Tommy and the Quadrophenia, εκπληκτικές αναφορές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Ο Pete Townshend νομίζω ότι είναι μια ευληματική προσωπικότητα εκείνης εποχής. Ταραγμένη Αγγλία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μα generation.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Για έναν ακόμη λόγο, πέρα από την μουσική πρωτοτυπία και το ότι πόσο μπροστά ήταν με το τραγούδι, όταν αναφέρεται στη γενιά του, είναι η γενιά αυτή του 60, mm-hmm. στα μέσα της δεκαετίας του 60, που έχει ξεχάσει τον πόλεμο, δεν έχει γεννηθεί σε αυτόν.
1: Να.
0: Και την ενδιαφέρουν άλλα θέματα. Η ζωή, η καθημερινότητα, οι κοινωνικές παροχές, η δουλειά, η προκοπή. Όλα αυτά και τα εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο που βλέπεις.
1: My generation. Έτσι, πολύ ωραία.
0: Πάμε λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Νάτος και ο Winston. Ο Τσόρτσιλ που εμφανίστηκε.
1: Δεν το θυμούνται.
0: Πού να το θυμούνται τα παιδιά τότε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Paradise 90,3 και με τους αγαπημένους σου BTS. Χαρούλι BTS.
1: Εννοείται, Χαρούλι.
0: David Guetta ή BTS?
1: David Guetta.
0: BTS με τίποτα,
1: Όχι, εντάξει τώρα κι εσύ. Ωραίο το τραγουδάκι, το συμπάθησα αρκετά, μπορώ
0: δεν
1: να σου
0: είναι
1: πω.
0: Το τραγουδάκι, είναι
1: εγώ
0: γενιά,
1: μιλάω
0: είναι,
1: για το τραγουδάκι.
0: Είναι
1: γενικότερα.
0: My generation που λέει.
1: Σιγά τώρα, BTS My Generation. Όχι, μπορώ να επιλέξω κάτι άλλο. Μου αρέσει το τραγούδι, το κρατάω, το ακούω. Χθες το σιγοτραγουδούσα κιόλας, φαντάσου. Με έπιασε τον εαυτό μου κάποια στιγμή. BTS λέω, κοίτα να δεις. Αλλά όσο εδώ και μην παρέχει. Είμαστε καλά.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε και υπόψη μαδεύει το σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ απλά δεν επηρεάζομαι τόσο πολύ. Εσύ κολλάς λίγο με το τι ακούγεται πολύ, το τι πουλάει και τα λοιπά.
0: My generation.
1: Οκ, okay. Εντάξει, my generation. My generation δεν είναι αυτό όμως. Πραγματικά δεν είναι.
0: His generation.
1: Άντε, πάμε.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: σκέφτονται και να προβληματίζονται άλλες περιοχές σε σχέση με το πόσο η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει δυναμική παρουσία στην περιοχή μας. Λοιπόν, Jamaican Bambam, ακούς?
1: Μ' αρέσει και το ακούω και πάρα πολύ.
0: Στη Τζαμάικα θα πάμε.
1: Πάμε στη Τζαμάικα, πάμε.
2: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy birthday by artist στο Paradise. Music first.
0: Λοιπόν, Τζαμαϊκανής καταγωγής η Grace Jones έχει γενέθλια σήμερα, του 48 είναι γεννημένη.
1: Πολύ ωραία.
0: Τη γνωρίσαμε βέβαια σαν τραγουδίστρια, είναι και συνθέτρια, γιατί όχι. Είναι σούπερ μόντελ της δεκαετίας του 80, αλλά δεν αναφέρει εδώ ότι είναι και ηθοποιός. Καθώς έχει παίξει σε James Bond ταινία.
1: Πώς μας ξέφυγε εμάς αυτό?
0: Εμείς το ξέρουμε.
1: Αυτούς πιάσαμε αδιάβαστους.
0: Αυτούς πιάσαμε αδιάβαστους. Και είχε μάλιστα και τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Για την ταινία.
1: Για πάμε.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα παίξω αυτό εδώ, το πολύ funky Pull Up to the Bumper, για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Τζαμαϊκανή Grace Jones.
1: Happy birthday!

0: άλλα τραγούδια πολύ ενδιαφέροντα. Αν θα ήθελε κάποιος να ασχοληθεί με την Grace Jones, εμείς θυμηθήκαμε τα γενέθλιά της, 48 γεννημένη, και τη μεγάλη της επιτυχία Pull Up to the Bumper, Αλεξάνδρα μου.
1: Καλό, καλό.
0: Μόνο καλό, το καλύτερο. Λοιπόν, να σου πω ότι ένας Έλληνας δημιουργός, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και αγαπημένος, ανήγγειλε για φέτος το καλοκαίρι ότι θα έχει την συνδρομή ενός άλλου καλλιτέχνη φίλου του για να κάνουν περιοδεία. Μιλάμε ο Αργύρης από τη Ρόδο, ο Άρτζη, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω στους Έλληνες έχει το μεγαλύτερο κασέ από τις εμφανίσεις. Και ο Άρτζη λοιπόν μαζί με Artbat, ο οποίος θα πάει πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα, θα εμφανίζονται και θα κάνουν ένα world show, θα κάνουν περιοδεία, ξεκινώντας από την Αθήνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Να, πάρα αυτά είναι ωραία. Τα ωραία.
1: Ναι.
0: Να δεις και Άρτζη και Artbat μαζί, okay. Artbat είναι συνήθως και Άρτζη, βέβαια, στο Κάβο Παραντίσο κάνουν πολλές εμφανίσεις και σε μεγάλους DJs warm-up. Με την παρουσία τους ενθαρρύνουν και τους Έλληνες να πηγαίνουν για να βλέπουν αυτές τις τα DJ concert. Εμείς θα θυμηθούμε τη μεγάλη του επιτυχία, αυτή που τον ανέβασε διεθνώς στο Άρια, για να πάρουν έτσι και οι ακροατές μας μια γεύση καλή. Αμέσως μετά Fresh Hits και είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, βέβαια.

0: Νομίζω ότι δεν είναι τυχαία η επιτυχία που γνώρισε, είναι ευρηματικό. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να βάλουν τέτοιου είδους στοιχεία μέσα στη διάρκεια των ετών και νομίζω ότι οι περισσότεροι γνώρισαν επιτυχία μέσα από αυτή την επιλογή.
1: Ναι.
0: Και τον ο Μάικλ Κρετσού ή Κρετού που είχε γερέθλια προχθές και ήταν με τους Enigma, είχε τέτοια φωνητικά μέσα. Και διάφοροι άλλοι καθοδόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Paradise Radio 90,3 και είναι πρωινό της 3ης 19 Μαΐου, μέρα μνήμης της γενοκτονίας στο Ποντίο. Έχουμε και μια άλλη μέρα μνήμης, 29 Μαΐου, είναι και μέρα που θα ξεκινήσουν και οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα παιδιά. Να τους ευχηθούμε ψυχραιμία, κουράγιο και όλα θα πάνε καλά, να είναι σίγουροι.
1: Βεβαίως, να τους στείλουμε τις καλύτερες ευχές. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τα φρέσκια έτσι για τη συνέχεια, αλλά τα...
0: Ναι, είμαστε έτοιμοι. Για πες.
1: Είμαστε έτοιμοι για τα φρέσκια. Έτσι, έχω μία είδηση που αφορά την Taylor Swift και την Beyoncé, ωστόσο. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να τη δούμε τώρα ή στη συνέχεια. Η Μάγια είναι φαν, οπότε αφού συμφωνεί η Μάγια, εγώ θα προχωρήσω. Μία νέα κατάκτηση για τις δύο επιτυχημένες καλλιτέχνηδες.
0: Δηλαδή.
1: Κοίτα να δει. Στο εμβληματικό άλμπουμ του 1989 της Taylor Swift. Της Taylor Swift, αλλά και το παγκόσμιο hit single, παρακαλώ. Ladies, της Beyoncé. Ναι, συγκαταλέγονται στις 25 ηχογραφήσεις που επιλέχθηκαν για τη διατήρηση στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για το 2026.
0: Ποιο τραγούδι είναι αυτό, δεν κατάλαβα εγώ.
1: Λοιπόν, το εμβληματικό άλμπουμ το 1989 της Taylor Swift και το παγκόσμιο hit single
0: το
1: Ladies.
0: Δεν είναι το 89
1: είχε γεννηθεί. Προφανώς, τι να σου πω εγώ τώρα, πώς γίνεται τότε αυτό. Κάτι είχε γίνει. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Και το μιλάμε όμως για το hit της Beyoncé συγκεκριμένα, το Ladies.
0: Και αυτή είχε γεννηθεί, τέλος πάντων.
1: Ναι, okay. Τώρα, γιατί δεν είχαν γεννηθεί. Έλα τώρα, τι είναι κοριτσάκι, είναι και εσύ, 15 χρονών.
0: Το είχαν 89 γεννηθεί. Είναι πολύ πίσω.
1: Λοιπόν, συγκαταλέγονται.
0: Ανδρέας ο Παντρέου είχαν εκλογές.
1: Δεν πειράζει. Συγκαταλέγονται στις 25 ηχογραφήσεις που επιλέχθηκαν για τη διατήρηση στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για το 2026. Ορίστε. Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης, μάλιστα, του Κογκρέσου, χαρακτήρισε τις φετινές επιλογές ως ηχητικούς θησαυρούς, παρακαλώ. Βέβαια. Άξιους διατήρησης για πάντα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν τέτοιες βραβεύσεις? Μάλιστα, είχε γίνει και βράβευση και στις δύο. Το ήξερες εσύ αυτό?
0: Κοίταξε.
1: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Εγώ, 25 καλύτερες ηχογραφήσεις.
0: Εγώ δεν το ήξερα, αλλά ότι υπάρχουν πολλά, υπάρχουν. Ο καθένας δημιουργεί και ένα τέτοιο.
1: Φαντάζομαι ότι ανάμεσα στις φετινές προσθήκες βρίσκονται επίσης το Feliz Navidad, που είναι και πολύ παλιά. Okay, αυτά της Beyoncé και της Swift μου φαίνονται πολύ πιο πρόσφατα, όντως δηλαδή, αλλά okay, τι να πει κανείς.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Το
1: 26 λέω ότι επίσης αποτελεί την πρώτη χρονιά που έργα των Taylor Swift και Beyoncé εντάσσονται στο αρχείο. Ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού επιλέγονται ηχογραφήσεις τόσο ενός γονέα όσο και του παιδικού του, του παιδιού του.
0: Μάλιστα. Okay. Μια χαρά.
1: Μάλιστα, τα μάλιστα,
0: πάει
1: μάλιστα.
0: Και η τέτοια, η... πώς τη λένε. Προφανώς, προφανώς σε ηλικία 8 ετών το έκανε το άλμπουμ η Beyoncé, γιατί το 81 γεννήθηκε.
1: Ναι, μάλλον από πολύ μικρούλα κάτι είχε, ξέρω εγώ, να δείξει.
0: Τέλος
1: το σίγουρο είναι ότι έχει γίνει βράβευση και βραβεύτηκαν και οι δύο γι' αυτό.
0: Okay. Καλά, θα το ψάξουμε.
1: Έγινε. Θα το ψάξουμε. Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé. Day and night experience στη διασκέδαση. Bowsa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Πολύ κοντά στις 11, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μιλάμε για το 1989, τον τίτλο του άλμπουμ της Lady Gaga, της Taylor Swift. Και μιλάμε και για το τραγούδι που είχε έτσι, με την καλή έννοια, φεμινιστικές, πρόβαλε το γυναικείο φύλο και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και απήχηση. Αυτό ακριβώς.
4: Της
3: Beyoncé, με τις φίλες της μαζί, της Destiny's Child, για τις ανάγκες της ταινίας. Ποια ταινία ήταν τότε, θα το θυμηθούμε. Το Σικάγο ή κάποιο άλλο. Το Σικάγο, δεν θυμάμαι.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μπήκε. Πού μπήκε, στο αρχείο του Λευκού Οίκου?
1: Στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Στα αρχεία της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.
0: Είναι για τις ανάγκες και ενός φιλμ που είχε κυκλοφορήσει το 2008 η Beyoncé. Homecoming, a film by Beyoncé. Και ασφαλώς αναφέρεται στα γυναικεία δικαιώματα, στα δικαιώματα των γυναικών πιο σωστά. Και είμαστε εδώ, μια ανανάσα πριν φτάσουμε στις 11. Η Αλεξάνδρα μένει, ο Στέφανος φεύγει, θα βρει την ησυχία σας. Θα πείτε εσείς τα δικά σας κορίτσια, λέει τις
1: φέρες. Βέβαια.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε λίαν συντόμως. Μέχρι τότε, είμαστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ, Paradise 90,3.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

συνεχίζουμε. Καλό πρωινό σε όλους. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσουίδου. Και συνεχίζουμε μαζί. Παρέα και στο www.paradise.gr. Φυσικά έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Εντελώς δωρεάν είμαστε μαζί όλο το 24ωρο. 29 χρόνια μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σας. Ακολουθήστε μας και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Paradise 903, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους και πώς να μην είναι καλό το πρωινό όταν το ξεκινάμε παρέα. Αρχικά το κόφι στην παρέα μας εδώ στους 90,3, βεβαίως για λακταριστά σνακ και πρωινό. Καλείτε το 2541-024-024, έχετε πάρα πολλούς λόγους να επιλέξετε το κόφι για το ξεκίνημά σας. Γιατί σε ξυπνάει, σε χορταίνει, σου φτιάχνει τη διάθεση. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, πλήρης ανανεωμένο και φυσικά εδώ στους 90,3 θα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Απολαύστε τον καφέ της ημέρας, δοκιμάστε κρύα σάντουιτς, μπάρες δημητριακών και ό,τι άλλο λαχταράτε. Στο κόφι σίγουρα το συναντάτε. Κόφι Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Λόκο, λόκο, πάμε δυνατά.

Λόκο λόκο, μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ελίτ των σούπερ πλωσίων, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα, η Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ναι, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων. Τι νομίζατε ότι θα ήμουν εγώ σε αυτούς? Σε αυτή την κατηγορία, ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου έγινε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times για το 2026. Όπως αναφέρει η λίστα, η συνολική περιουσία των Μπέκαμ ξεπέρασε φέτος το όριο του 1 δισεκατομμυρίου λιρών, φτάνοντας συγκεκριμένα τα 1.185 δισεκατομμύρια λίρες. Καταλαβαίνετε ότι κάπου εδώ τα νούμερα κάνουν τη διαφορά. Αυτό τους κατέταξε στη δεύτερη θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του αθλητισμού, των Sunday Times, πίσω από την οικογένεια του πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Bernie Ecclestone, της οποίας η περιουσία εκτιμήθηκε στα 2 δισεκατομμύρια λίρες. Τι ωραία, τι καλά, ντε βρε σε καλή μεριά. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στους 90,3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Φτιάχνουμε τη μέρα μας από νωρίς το πρωί, προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Αμέσως μετά ως προς το μεσημεράκι έρχονται τα κρεοπολία και λαδικά Καραχασάν στην παρέα μας. Και όταν λέω έρχονται, τι εννοώ? Οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε για το γεύμα της ημέρας. Καθημερινά κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, μα πάνε απ' όλα ποιοτικό. Θα τα βρείτε όλα. Φρέσκα ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας, ελκυστικές τιμές που ανανεώνονται συνεχώς. Βεβαίως, συγκεκριμένες μέρες, ας πούμε όπως το Σάββατο, υπάρχουν super duper προσφορές για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε απευθείας από το κατάστημα. Φυσικά καλείτε και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58-2541-075-250, για να ενημερωθείτε και φυσικά να δώσετε την παραγγελία σας. Να ετοιμαστεί και σε λίγα λεπτά στο χώρο σας. Καλημέρα!

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Δεν ξέρετε τι σνακ να πάρετε στη δουλειά? Πάρτε μια φρουτοσαλάτα με κεράσια, μούσμουλα και πεπόνι που θα σας εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες φυσικών σακχάρων. Προσθέστε καρύδια για ευεξία για να είστε σίγουροι ότι με αυτό το σνακ θα πάρετε ενέργεια και ζωντάνια για να συνεχίσετε δυναμικά την εργασία σας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

The Dead Dance, αυτή είναι η Lady Gaga, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, με την οποία και συνεχίζουμε και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, βλέπω ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι εδώ που με έχει σταλεί με βίντεο κιόλας. Ποτέ λέει μιλές ποτέ σε έναν οικονομικό προορισμό, μάλιστα. Τι θέλει να μας πει ο ποιητής? Ποτέ μιλές ποτέ σε ένα οικονομικό ταξίδι που κοστίζει 300-400 ευρώ. Αυτά τα 1000 ευρώ, λέει, θα γίνουν τα καλύτερα 1700 που έχεις ξοδέψει ποτέ. Τέλειο, θα συμφωνήσω απόλυτα. Κρατήστε την ουσία. Ποτέ μα ποτέ μιλέτε όχι σε ταξίδια. Όλα τα άλλα είναι περιτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, όπου κι αν είστε, είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε δυναμικά. Προσπαθώ και εύχομαι να κάνω το πρωινό σας ακόμη πιο όμορφο, ακόμη πιο εδελαστικό, με πάρα πολλά δώρα που ετοιμάζω για εσάς. Όπως κινηματογράφη των Ντεών, όπως η Pizza Fan, όπως τα βιβλία που έχουμε από τη συλλογή μας. Έχω και συλλεκτικά έτσι πολύ πολύ πολύ όμορφα t-shirt και καπέλα για το καλοκαιράκι. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε και τα αντιλιακά, νομίζω πως επιβάλλεται. Μη σας πω ότι έχουμε αρχίσει κιόλας, αλλά εντάξει, okay. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σωστή σειρά και θα αρχίσουμε να τα παρουσιάζουμε. Τι γίνεται με τον Michael Jackson αλλά και με τις πράξεις. Λοιπόν, Michael Jackson, κυρίες και κύριοι, πράξεις ρεκόρ για τον Michael παρά τις αντιδράσεις. Εξαγνισμός ενός τέρατος. What? Η δικαστική βιογραφία του Michael Jackson επέστρεψε πανηγυρικά, μπορώ να πω. Σχολιάζεται πάρα πολύ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών κριτικές. Έτσι, είναι ουσιαστικά η μεγάλη επιστροφή και το νούμερο 1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της, κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του. Γιατί πολλά έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι. Η κινηματογραφική βιογραφία Michael αναδεικνύεται ουσιαστικά σε ένα πρωτοφανές εισπρακτικό έπος που επιβεβαιώνει ότι το κοινό αρνείται να ακυρώσει το μεγαλύτερο, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον απίστευτο βασιλιά της pop, δεν ξέρω πώς άλλως να το χαρακτηρίσω, όλων των εποχών, στέλνοντας την ταινία ολοταχώς προς τον τίτλο της πιο εμπορικής μουσικής βιογραφίας στην ιστορία του σινεμά. Τι να πω τώρα, τι να πρωτοσχολιάσω. Φανταστείτε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο η ταινία που διανέμεται από την Universal διεθνώς, έτσι, σημείωσε το σπάνιο κατόρθωμα να ανακαταλάβει ουσιαστικά την πρώτη θέση των charts, εισπράττοντας 57,7 εκατομμύρια δολάρια από 83 διεθνείς αγορές. Νομίζω ότι και αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Μέχρι στιγμής το φιλμ έχει συγκεντρώσει το θηριώδες ποσό των 703 εκατομμυρίων δολαρίων, συνολικά 421 εκατομμύρια εκτός ΗΠΑ και 282 εκατομμύρια εχώρια. Εντάξει, θέλετε κι άλλα? Με τη μεγάλη αγορά της Ιαπωνίας να μην έχει ανοίξει ακόμα, οι αναλυτές θεωρούν δεδομένο ότι το Michael θα ξεπεράσει τα 911 εκατομμύρια του Bahamian το 2018, που αγαπώ επίσης, κατακτώντας την απόλυτη κορυφή των μουσικών βιογραφιών. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, είναι τεράστια η προσέλευση των θεατών και πραγματικά νομίζω πως αυτό από μόνο του στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βιομηχανία του θεάματος, ο Michael Jackson, παραμένει το απειροβλητό. Λοιπόν, στο απειρόβλητο μάλλον. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνετε πρώτοι στον Paradise 903. Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως κάπου εδώ σε αυτό το σημείο οφείλω να δώσω μία διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο των Ντεών και για συγκεκριμένα για εσάς που είστε φαν, να πάτε να δείτε την ταινία Michael Jackson, διότι και αυτή την εβδομάδα συνεχίζει να προβάλλεται. 2541-078-671 να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Bella Jean, ένα από τα δικά μου πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένα. Και έτσι πλησιάζουμε στις 11.30, παρέα με το Κόφι φυσικά, να μας συντροφεύει και να μας περιμένει. Πού? Θα σας πω, σημειώστε το. Μπροκόμε 31 στην Ξάνθη, πολύ εύκολα, κεντρικά και άμεση εξυπηρέτηση. Drin 2541-024-024 για να κάνετε την παραγγελία σας. Τι θέλετε, καφεδάκι, φρέσκο φυσικό χυμό, κάποιο ρόφημα της αρεσκίας σας, κρύα σοκολάτα? Ή μήπως κάτι εδελεστικό από το πρωινό που μπορεί να βρει κανείς στο Coffee. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, σημειώστε το. Φυσικά το Coffee θα το βρείτε και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Η Food, φαγή, World, ένα τηλεφωνάκι είναι αρκετό. Αν όχι δεν, παραδοσιακά επιλέγετε κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κάνετε την παραγγελία σας. Και από εκεί αποφυλίστε φυσικά, γιατί πάντα κερδίζει κάποιος το Coffee, επισκέπτοντας το Coffee μάλλον. Μην ξεχνάμε την super duper προσφορά με τα κουπονάκια που παίρνετε με κάθε σας αγορά. Στα 5 κουπονάκια έχετε ένα καφεδάκι δώρο. Έτσι, για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να επισκεφτούμε το Coffee και να κάνουμε τη μέρα μας πιο όμορφη, πιο απολαυστική, πιο εθελαστική.
Έτσι, συνεχίζουμε δυναμικά. Billie Jean.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
4: Και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
10: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Break My Heart εδώ στους 90,3 και κάπως έτσι επανήλθαμε πίσω στις θέσεις μας αφού προηγήθηκε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Καλό πρωινό σε όλους, όπως είπαμε έτσι για να μην ξεχνιόμαστε είναι 3η 19 Μαΐου και πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον τόπο μας. Στην Ξάνθη, στην περιοχή μας, όλα όσα συζητάμε και μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας, μια πόλη σε δράση. Έτσι λοιπόν όλες οι μέρες είναι γεμάτες με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας, ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό και φυσικά όλα αυτά προσφέρουν μια υπέροχη μαγεία, συγκινήσεις σε μικρούς και μεγάλους και πάρα πολλοί κόσμος. Έχετε καταλάβει και βλέπετε φαντάζομαι όλοι σας καθημερινά τι ακριβώς γίνεται και με τον τουρισμό. Έτσι έχουμε γίνει πόλος έλξης. Δεν ξέρω, εγώ το ζω και το ζω πάρα πολύ έντονα και θέλω να το μοιράζουμε μαζί σας γιατί είναι όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω με όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά. Είπαμε νωρίτερα τον καιρό και βλέπω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά. Πάντως δεν ξέρω, μου γράφεται εδώ πέρα ότι θα έχουμε έτσι διάφορες αλλαγές τις επόμενες ημέρες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούμε διάφορα πράγματα, τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και γιατί δεν χρειάζεται πανικός για Ευρώπη και Ελλάδα γενικότερα. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε αυτό το κομμάτι γιατί η σωστή ενημέρωση βασίζεται πάντοτε στα επίσημα στοιχεία, στα εποχικά προγνωστικά συστήματα και κυρίως στη διαρκή παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας όσο πλησιάζει η περίοδος ενδιαφέροντος. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε και διάφορες αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα για το Ελνίνιο το λέω εγώ, που είναι μια φυσική έτσι, διακύμανση του συστήματος, ωκεανός και ατμόσφαιρα μαζί, σε ένα τοπικό ειρηνικό που επηρεάζει κυρίως τη θερμοκρασία αλλά και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Οπότε λίγο πολύ θα κάνει το πέρασμά του και από εμάς. Βέβαια θα υπάρχουν και πιο έντονες επιπτώσεις του Ελνίνο που εμφανίζονται στον τροπικό ειρηνικό, την Αμερική, την Αυστραλία, την Νότια Ασία και διάφορα έτσι τμήματα της Αφρικής. Εντάξει, ακούμε διάφορα. Τώρα όσον αφορά το Ελνίνο αλλά και την επίδρασή του στην Ευρώπη αλλά και ειδικά στην Ελλάδα, να πούμε ότι είναι έμεση και όχι πάντα σταθερή λόγω τοπικών των περιφερειακών κλιματικών παραγόντων. Οπότε ένα το κρατούμενο δεν είναι επιστημονικά ορθό. Έτσι να αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα αποκλειστικά στο El Niño. Και όπως είπα και πριν και θα ξαναπώ, η σωστή ενημέρωση απαιτεί ουσιαστικά βασισμένη σε επίσημα δεδομένα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και εποχικά προγνωστικά στοιχεία. Οπότε όλα μαζί αυτά βγάζουν το κατάλληλο αποτέλεσμα, παύλα συμπέρασμα για την ώρα. Για ακούστε αυτό.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day in
3: paradise. Love the night away till the sunrise. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.
2: Μια μεγάλη παρέα στον Paradise 903 και βρισκόμαστε ήδη για να δω 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 12. Δύο ώρες μαζί εδώ στους 90,3 και εγώ σας περιμένω καθημερινά όλους. Διαβάζω τα μηνύματά σας, ανταλλάσσουμε απόψεις, συζητάμε όμορφα θέματα και όχι μόνο. Βλέπω και ορισμένα άσχημα, αλλά βλέπω ότι θέλετε να τα συζητήσουμε, οπότε δεν προσπερνάω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το Χαβιέ Μπαρδέμ. Η τοξική αρενοπότητα, λέει, οδηγεί στη βία κατά των γυναικών. Μία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, τον οποίο το συμπαθώ πάρα πολύ. Όπως λέει και ο ίδιος, είναι τρομακτικό πραγματικά το πόσο έχουμε αρχίσει να το θεωρούμε φυσιολογικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός σε συνέντευξη του με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και μαθαίνουμε. Ότι έχει σχέση βέβαια με την βία, τη σκληρή κριτική απέναντι στην τοξική αρενοπότητα γενικότερα, αλλά και στους πολιτικούς ηγέτες. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, την εκφράζουν δημόσια και αυτό άσκησε και ο Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο Φεστιβάλ των Κανών. Και εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε και έδωσε το δικό του λιθαράκι. Τώρα, όσον αφορά τη δημόσια τοποθέτηση, ο Ισπανός ηθοποιός βρέθηκε στις Κάνες με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Και στο πλαίσιο μάλιστα συνέντευξης τύπου μίλησε για τη βία, για τη βία κατά των γυναικών, τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και το μοντέλο εξουσίας που σύμφωνα με τον ίδιο εκπροσωπούν πολιτικοί ας πούμε όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και διάφοροι άλλοι τέλος πάντων όπως δήλωσε και ο ίδιος. Μάλιστα κατά μέσο όρο λέει 1-2 γυναίκες δολοφονούνται κάθε μήνα στην Ισπανία από πρώην σύζυγο ή σύντροφό τους. Είναι τρομακτικό το πόσο έχουμε αρχίσει να το θεωρούμε φυσιολογικό. Πραγματικά ανατριχιάζουμε μόνο που διαβάζω το άρθρο και πόσο δίκιο έχει. Ο ηθοποιός τόνισε χαρακτηριστικά πως η βία αυτή πηγάζει από βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις κυριαρχίας απέναντι στις γυναίκες. Σκοτώνουμε γυναίκες επειδή κάποιοι άντρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν. Κι όμως, είναι μια τεράστια συζήτηση την οποία μπορούμε να κάνουμε ώρες ατελείωτες, εγωμένως στη συνέντευξη αλλά και στη δήλωσή του. Επίσης να πω ότι στη συνέχεια ο Χαβιέ Μπαρδέμ συνέδεσε ευθέως τη συγκεκριμένη νοοτροπία με τη στάση ισχυρών πολιτικών ηγητών. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν φτάνει μέχρι και τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και τον Νετανιάχου όπως είπε και ο ίδιος. Αυτοί οι άντρες λοιπόν... που κάνουν αυτά που κάνουν τέλος πάντων, κάνουν τις δικές τους δηλώσεις που λένε διάφορα πράγματα κατά καιρούς, για να μπει ακριβώς τι είπε ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται έχουν δικό τους πρόβλημα το οποίο πηγάζει από αλλού και το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όλο αυτό που πιστεύουν. Είναι λοιπόν μια απολύτως τοξική ανδρική συμπεριφορά και πρέπει να μιλάμε για αυτήν. Πρόσθεσε επισημαίνοντας πως η κοινωνία έχει αρχίσει να αναγνωρίζει πιο καθαρά τέτοιες συμπεριφορές. Έχω να σας πω πως όλη η συνέντευξη φιλοξενείται στο άρθρο της εφημερίδας Έθνος. Μπορείτε να τη διαβάσετε γιατί στη συνέχεια λέει και πιο σκληρά πράγματα που έχουν άμεση σχέση με την πραγματικότητα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος ο αγαπημένος ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ. Αυτά. Νομίζω ότι το νόημα το πιάσατε όπως και το υπονοούμενο. Συνεχίζω, προχωράω παρακάτω. Πολλές μουσικές επιλογές θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Νομίζω πως όχι. Οριακά όμως πάμε να ακούσουμε αυτό. Γιατί το ζητήσατε, έπαπα ούτε και συνεχίζουμε δυναμικά περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν, που θα τα βρείτε στην Παναγία Τσαλδάρη 58, στο κεντρικό κατάστημα βεβαίως. Για τους φίλους της περιοχής, καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Τώρα, για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το κατάστημα στη Λευκόπετρα, καλείτε στο 2541-032-151. Δοκιμάστε, απολαύστε, συνδυάστε ποιότητα αλλά και εξαιρετικές τιμές και μοναδικά παρασκευάσματα τα οποία δημιουργούνται όλα καθημερινά με αγάπη και φυσικά σεβασμό στον πελάτη. Τα καλύτερα σας ευρύρουμε, οπότε δοκιμάστε, απολαύστε.

Μα τι κρίμα που έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Κρατήστε με, δέστε με εδώ, σε μια γωνία, σε ένα μικρόφωνο, εδώ στο στούντιο, σε κάποιο ηχείο, στην κονσόλα ίσως. Δεν θέλω να σας αποχωριστώ, γιατί περνάω μαζί σας πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Και θέλω να πιστεύω πως το ίδιο και εσείς. Καλό πρωινό σε όλους, σε καλή συνέχεια. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης, δεν ξεχνάμε, ποτέ δεν ξεχνάμε. Είναι ημέρα μνήμης για τη γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου και όπως είπαμε στην πόλη μας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για να τιμήσουμε τις 353.000 ψυχές. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί με πάρα πολύ μουσική, με πάρα πολλά δώρα, με πάρα πολλά νέα και φυσικά τις νούμερο 1 επιτυχίες, τις οποίες παίζουμε καθημερινά αποκλειστικά και μόνο για εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Πολλά φιλιά από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσούδου. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
12: Μα το σημάδι.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
13: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε,
11: Από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Secure.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: 90,3.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
18: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
19: Δεν ξέρετε τι σνακ να πάρετε στη δουλειά? Πάρτε μια φρουτοσαλάτα με κεράσια, μούσμουλα και πεπόνι που θα σας εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες φυσικών σακχάρων. Προσθέστε καρύδια για ευεξία για να είστε σίγουροι ότι με αυτό το σνακ θα πάρετε ενέργεια και ζωντάνια για να συνεχίσετε δυναμικά την εργασία σας.
20: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
7: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
2: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης. Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Είδαμε κι άλλα χτες στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky, όπου μεταξύ άλλων η Κωνσταντοπούλη είπε για τον Τσίπρα και τον Τζανακόπουλο ότι του εξέφραζαν μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Γοητευμένοι δεν εννοούμε ερωτικά, δεν είδαν τη Μέρκελ και είπανε «Πουα, τι μωράρα είναι αυτή». Ότι τους γοήτευσε με, με τα επιχείρηματά της, με τον τρόπο της, με τον τρόπο υποδοχής τους, με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να τους πείσει κτλ. Βέβαια, άμα έχεις την Κωνσταντοπούλου μπύρι όλη την ώρα, 8 ώρες να σου ζαλίζει το κεφάλι, όταν πας στη Μέρκελ, μέχρι και η Μέρκελ σου φαίνεται παράδεισος.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Σόκερ.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες στάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
4: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: η σημερινή Τρίτη 19 Μαΐου έρχεται με ονόματα που ακούγονται λες και βγήκαν από ιστορικό δράμα του Netflix. Χρόνια πολλά στους αγαμέμνονες, τους μέμνονες και τις μνεμεμνίες που έχουν κάτι από μυθικό χαρακτήρα, αλλά και στους πατρίκιους και τις πατρικίες που κουβαλάνε ένα classy vibe χωρίς καν να προσπαθούν. Πάμε στο timeline της ιστορίας σαν σήμερα, γιατί έχουμε rock and roll, Hollywood glam και βασιλικό gossip παγκόσμιας κλάσης όλα μαζί. Ξεκινάμε από το 1960, όταν ο Αμερικανός ραδιοφωνικός παραγωγός Alan Freed, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έφερε τον όρο rock and roll στα αυτιά όλου του κόσμου, κατηγορείται μαζί με άλλους 7 συναδέλφους του ότι πήραν δωράκια από δισκογραφικές. Με λίγα λόγια, το παϊόλα υπήρχε πριν γίνουν μόδα τα sponsors post και στείλε DM για συνεργασία. Περνάμε στο 1962 σε μία από τις πιο iconic στιγμές της pop κουλτούρας. Η Marilyn Monroe τραγουδά σαν σήμερα το αισθησιακό Happy Birthday Mr. President στο John Kennedy, και κάπως εκεί, σε αυτό το σημείο, ο κόσμος κατάλαβε ότι ένα απλό γενέθλιο τραγούδι μπορεί να γράψει ιστορία πιο δυνατά και από ολόκληρες συναυλίες. Το 2016 η πτήση 804 της Egypt Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι-Κάιρο εξαφανίζεται από το ραντάρ με 66 ανθρώπους τελικά να χάνονται. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως συνετρίβει νότια-ανατολικά της Καρπάθου, σε μια είδηση που πάγωσε όλη την Ευρώπη. Και πάμε στο 2018, όταν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ ενώνονται με τα δεσμά του γάμου στο κάστρο του Ουίζντορ. Ναι, εκείνο το event που έκανε εκατομμύρια κόσμο να βλέπει βασιλικό γάμο, λες και ήταν τελικός Champions League. Έχουνε έτσι επέτειο τα παιδιά σήμερα. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και η σημερινή 19η Μαΐου δεν είναι απλώς μια ακόμα ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια ημέρα μνήμης, σεβασμού και ιστορικής ευθύνης. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Μια μέρα που μας θυμίζει πως πίσω από αριθμούς και χρονολογίες υπήρξαν άνθρωποι, οικογένειες ξεριζωμοί και χαμένες πατρίδες με ιστορίες που δεν πρέπει ποτέ να σβήσουν. Στις 19 Μαΐου του 1919, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, ξεκινάει η πιο σκληρή φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, κοινότητες αφανίζονται και ένας ολόκληρος πολιτισμός περνά μέσα από φωτιά, διωγμούς και πόνο. Υπολογίζεται πως από 200.000 έως και 350.000 Έλληνες του Πόντου εξοντώθηκαν εκείνη την περίοδο. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε επίσημα την σημερινή ημέρα ως ημέρα μνήμης το 1994. Όχι για να μείνει το παρελθόν παγωμένο στο χρόνο, αλλά για να θυμόμαστε πως η ιστορία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται. Γιατί η μνήμη δεν είναι εκδίκηση. Είναι γνώση, αξιοπρέπεια και σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα σήμερα. Να μην συνηθίζουμε τον πόνο όταν αφορά άλλους ανθρώπους. Να μην αφήνουμε τη βία, τον φανατισμό και το μίσος να μοιάζουν κανονικά. Να κρατάμε ζωντανές τις αξίες της ανθρωπιάς, της ειρήνης αλλά και της ιστορικής αλήθειας. Γιατί ένας λαός που θυμάται είναι ένας λαός που συνεχίζει να στέκεται όρθιος. Energy vibes.

Okay, bye.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο καθημερινά και κάπου εδώ να στείλουμε ένα μικρό μήνυμα προς όλους όσους πάνε διακοπές και νομίζουν ότι είναι σε challenge του TikTok χωρίς συνέπειες. Ένας τουρίστας λοιπόν από τη Νέα Ζηλανδία αποφάσισε πως η Φοντάνα αντιτρέβει στη Ρώμη δεν είναι ιστορικό μνημείο αλλά ιδανική πισίνα για βουτιά. Αγνόησε απογορεύσεις, κόσμο, αστυνομία, κοινή λογική και είπε το μεγάλο πάμε. Μπήκε λοιπόν μέσα στο διάσημο συντριβάνι σαν να έκανε opening σε μεγάλο beach bar. Η αστυνομία φυσικά τον μάζεψε πιο γρήγορα και από πετσέτα που φεύγει με αέρα και το αποτέλεσμα ήταν πρόστιμο 500 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στην πόλη. Δηλαδή πήγε για Wiz στην Φοντάνα τη Τρέβη και τελικά του έκατσε Achievement Unlocked. Banned from Rome. Το βίντεο φυσικά έκανε το γύρο του κόσμου, έγινε viral γιατί έτσι το ίντερνετ ζει για τέτοια γεγονότα και για τέτοια πράγματα ως content. Και κάπου εδώ έρχεται το κλασικό. Βουτιά δεν ήθελε, ας πρόσεχε.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Arons and Mahmoudor.
0: Το epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Τρίτη 19 του μήνα, εδώ πάντα μαζί με τον Κυριάκο, και υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τη λέξη sale και παθαίνουν μικρό ηλεκτρικό σοκ χαράς, μπορούμε να πούμε. Όχι επειδή θέλουν να αγοράσουν τα πάντα, αλλά επειδή νιώθουν ότι κέρδισαν το σύστημα. Είναι εκείνοι οι τύποι και οι τύπισες που θα σου πούν με περηφάνεια το πήρα μισή τιμή, λες και έκλεισαν επιχειρηματικό deal στην Wall Street. Για κάποιους οι εκπτώσεις δεν είναι εποχή, είναι mindset. Δεν ψωνίζουν επειδή βαρέθηκαν ή επειδή είδαν έναν influencer να κρατάει το ίδιο μπουφάν σε reel με λυπητερή μουσική. Περιμένουν υπομονετικά τη σωστή στιγμή σαν financial ninjas της καθημερινότητας. Αυτοί οι άνθρωποι που λες συνήθως έχουν άλλο επίπεδο ψυχραιμίας. Δεν τους αγγίζει το μόνο σήμερα, ούτε το τελευταία κομμάτια. Αντιθέτως, μπορούν να μπουν σε κατάστημα, να δουν κάτι που το θέλουν πολύ, να ψιθυρίσουν «θα περιμένω τις εκπτώσεις» και να φύγουν σαν action hero, πραγματικά σε slow motion. Και κάπου εκεί λες respect, γιατί οι τύποι αυτοί έχουν πειθαρχία, υπομονή και σχεδόν μια υπερφυσική δύναμη να μην πατάνε checkout στις 2 τα ξημερώματα. Δεν αγοράζουν για φιγούρα, αγοράζουν γιατί το σκέφτηκαν, το μέτρησαν, το σύγκριναν και το πέτυχαν σε τιμή που τους κάνει να χαμογελάνε για 3 εργάσιμες. Επίσης είναι οι ίδιοι άνθρωποι που όταν σου λένε «μην το πάρεις τώρα, θα πέσει η τιμή», τελικά έχουν

Πάντα δίκιο. Σε κάνουν να κοιτάς το full price προϊόν σου σαν το οικονομικό λάθος της ζωής σου. Με λίγα λόγια, άλλοι κάνουν θεραπή με shopping online και άλλοι κάνουν πρωταθλητισμό στις εκπτώσεις. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Σοβαρό το θέμα μας σήμερα, ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι πρώτες σοβαρές βουτιές του καλοκαιριού. Οι μέδουσες είναι και έξω, καραδοκούν, έκαναν ήδη check-in σε Εύβοια και Φθιώτιδα και κάποιοι λουόμενοι είπαν το πρώτα, «Όπα παιδιά, τι είναι αυτό δίπλα μου!» Οι ειδικοί πάντως λένε να μην υπάρχει πανικός. Οι μέδουσες εμφανίζονται κάθε χρόνο και φέτος βοηθούν λίγο περισσότερο η ζέστη της θάλασσας και η αλλαγή στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Αν πάντως σας τσιμπήσει μοβ μέδουσα, βασικός κανόνας. Όχι γλυκό νερό και όχι ξύδι. Ξέπλυνα μόνο με θαλασσινό νερό, λίγο πάγο για ανακούφιση και αν δείτε έντονα συμπτώματα, κατευθείαν στο γιατρό. Γενικά, πριν τη βουτιά, ένα γρήγορο σκανάρισμα στη θάλασσα δεν έβλεψε ποτέ κανένα. Γιατί άλλο summer vibes και άλλο να βγαίνεις από το νερό χορεύοντας από το τσούξιμο. Energy vibes.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace, και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figly Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
15: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
18: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
19: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
20: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
19: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
24: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
23: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα των Energy Vibes στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και αν νιώθετε τελευταία ότι η δουλειά σας έχει μπει σε φάση κάτι αλλάζει, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι, ίσως φταίνε, λέω εγώ τώρα, και τα άστρα. Ο Μάιος που λες φέρνει επαγγελματικά restart για τρία ζώδια με νέες προτάσεις, αλλαγές και μικρά plot twist γραφείου. Ο Δίδυμος, ή Δίδυμη αν θες να το πούμε αλλιώς, είναι έτοιμοι για μεγάλες αποφάσεις και μεγάλες αποχωρήσεις από καταστάσεις που τους έχουν κουράσει αρκετά. Οι Παρθένοι τώρα μπαίνουν σε πιο απαιτητικά projects και βλέπουν επιτέλους αναγνώριση για όσα κάνουν. Και οι Υδροχόοι, ας κρατήσουν το κινητό κοντά, γιατί έρχονται ξαφνικά νέα και προτάσεις εκεί που δεν το περιμένουν. Με λίγα λόγια, μέχρι το καλοκαίρι κάποιοι αλλάζουν δουλειά, κάποιοι ρόλο και κάποιοι απλά παθαίνουν σοκ από email με τίτλο «Να μιλήσουμε λίγο». Energy Vibes.
0: Paradise 90,3. If you don't like something, change it.

0: Έλα, εδώ είμαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε μια ιστορία από το Μεξικό τώρα, που άνοιξε μεγάλη κουβέντα για τα φίλτρα στα social. Γιατί άλλο λίγο ρετούς και άλλο να ψάχνει η αστυνομία άνθρωπο και να μοιάζει με τρεις διαφορετικές βερσιών του εαυτού του. Μια 30χρονη γυναίκα που λες εξαφανίστηκε στην πολιτεία Τσιάπας και στις αφήσεις αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από τα social media της. Μόνο που σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν, οι φωτογραφίες είχαν τόσα φίλτρα και editing που στην πραγματικότητα ήταν σχεδόν αγνώριστη. Και κάπως έτσι το ίντερνετ πήρε φωτιά με σχόλια τύπου «Πώς να τη βρουν αφού ούτε οι φίλοι της δεν μπορούν να την αναγνωρίσουν?» Και κάπου εδώ ανοίγει η μεγάλη συζήτηση για το πόσο έχουμε φτάσει να κάνουμε Photoshop ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Η ιστορία πάντως είχε καλό αίσιο τέλος, αφού η γυναίκα βρέθηκε ζωντανή λίγες μέρες μετά. Το συμπέρασμα όμως έμεινε και υπήρξε. Λίγο φίλτρο, ok. Αλλά όχι να σε ψάχνουν και να χρειάζεται update το Face ID της πραγματικότητας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα βομβαρδίζεις από ειδήσεις και νέα. Συνήθως άσχημα τις περισσότερες φορές. Κάποιες άλλες αγχωτικά, κάποιες άλλες έτσι μποναμάς για να δεις τι θα πληρώσεις στην εφορία. Πολλές φορές βαρετά, κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Αυτή όμως η εκπομπή ξέρεις. Συντονίζεσαι γιατί σου βρίσκει, σου φέρνει και σε δημιουργεί ένα πραγματικό βιβλίο γνώσεων. Είναι πιο εύκολο να σηκώσει κανείς βρεγμένα αντικείμενα με δάχτυλα ζαρωμένα από το νερό, παρακαλώ. Τα δάχτυλα που ζαρώνουν στο νερό είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση, αλλά καθόλου επιβλαβής ή ανησυχητική. Οι πιθανότητες για να πάρει κάποιος ακριβώς το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα είναι περίπου 64 δισεκατομμύρια προς μία. Τα δακτυλικά αποτυπώματα του ανθρώπου είναι φυσικά τόσο μοναδικά που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στην εγκληματολογία. Τα άκουσες, εννοείται, έμεινες από τις γνώσεις και τις σημερινές και είμαι σίγουρος μέχρι να πέσει το επόμενο κομμάτι θα τις έχεις ξεχάσει. Άλλωστε, αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας.
2: Ακούς Energy Vibes.
3: Paradise 90,3.

0: θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία, ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
3: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
2: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
13: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
14: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
13: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
14: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
13: Sneakers για κάθε μέρα.
14: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
13: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
14: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
13: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
18: Travel Energy Tips.
17: Αν ψάχνεις καλοκαιρινό προορισμό που να συνδυάζει νησί, ωραίες τιμές, πολύ ωραίες τιμές θα πω εγώ, τις τσέκαρα πριν από λίγες ώρες, τυρκουάζ νερά, nightlife και αέρα εξωτερικού χωρίς να χρειαστεί να πουλήσεις νεφρό για αεροπορικά, η Μάλτα είναι αυτή που παίζει πάρα πολύ δυνατά φέτος. Η μικρή αυτή χώρα στη Μεσόγειο έχει γίνει από τα πιο value for money spots του καλοκαιριού. Μέσα σε μόλις 2 ώρες από την Ελλάδα βρίσκεσαι σε ένα μέρος που μοιάζει λες και κάποιος έκανε mix Ιταλία, Ελλάδα και λίγο cinematic vibe από ταινία εποχής. Για οικονομική διαμονή, περιοχές όπως το Saint Julien και το Sliema έχουν επιλογές για όλα τα budgets, από low cost apartments μέχρι στυλά το ξενοδοχείο με πισίνα και θέα που γράφει content από μόνο του. Και το καλό, με λεωφορεία και φέρι πας παντού χωρίς να χρειάζεται να δώσεις μια περιουσία στις μετακινήσεις. Έχει και πολύ φθηνό Uber. Μην χάσεις βολτίτσα στη Βαλέτα το βράδυ με τα φωτισμένα σοκάκια, μπάνιο στη Blue Lagoon που είναι κυριολεκτικά φίλτρο Instagram χωρίς φίλτρο και φυσικά ηλιοβασίλεμα με κοκτέιλ σε rooftop, γιατί κάπως έτσι πρέπει να τιμήσουμε το καλοκαίρι. Και ναι, στη Μάλτα μπορείς ακόμα να κάνεις ευρωπαϊκές διακοπές χωρίς να κοιτάς το κινητό σου αλλά και το mobile banking κάθε 10 λεπτάκια.

0: διασκέδαση.
1: Μπάουσα Magnetic. Hugel and Soul.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ταντάν! Από 20 Μαΐου και μετά, το ελληνικό Netflix αρχίζει να φορτώνει αρκετό binge material για όσους ήδη λένε ένα επεισόδιο ακόμα και καταλήγουν να βλέπουν Ανατολή. Από τα πιο δυνατά που έρχονται τις επόμενες μέρες είναι το νέο Sky-Fi serial μυστηρίου The Boroughs από τις 21 Μαΐου με creepy ατμόσφαιρα και επιτελείο που μυρίζει θα το τελειώσω σε μόλις ένα βράδυ. Στις 22 του μήνα Sky η ταινία Gabby's Dollhouse The Movie για οικογενειακή φάση και animation ιστορίες, ενώ το τέλος του μήνα θα μας βρει να παίξει πάρα πολύ δυνατά στο Netflix με το A Good Girl's Guide to Murder Season 2 που έρχεται στις 27 του μήνα και το The Four Seasons Season 2 στις 28 Μαΐου. Επίσης έρχεται και αρκετό αθλητικό content με documentary σειρές όπως το Rafa και τον Nadal στις 29 του Μάη, αλλά και ποδοσφαιρικές ιστορίες με Βραζιλία της δεκαετίας του 70 που επίσης έρχεται στο Netflix προς τα τέλη του μήνα που σου είπα. Γενικά ο Μάιος πάει πάρα πολύ σε mystery, crime, documentaries και σειρές που ξεκινάς για λίγο και μετά σου πετάει το app. Είστε ακόμα εκεί!
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για την 3η 19 Μαΐου φτάνει στο τέλος της με rock and roll ιστορίες, βασιλικούς γάμους, μνήμες που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, τουρίστες που μπέρδεψαν τη Φοντάνα Ντι Τρέβι με pool party, ανθρώπους που περιμένουν εκτόσεις με υπομονή σαμουράι και μέδουσες που ήδη κάνουν τα πρώτα τους καλοκαιρινά guest appearances στις ελληνικές θάλασσες. Μιλήσαμε και για ζώδια, επαγγελματικά restarts, social media φίλτρα που έχουν ξεφύγει τόσο που χρειάζεται update πραγματικότητας, για φθηνές διακοπές στη Μάλτα και φυσικά για Netflix σειρές που θα τις ξεκινήσεις έτσι για το λίγο που λέμε, αλλά ξαφνικά θα σε βρει 4 η ώρα το πρωί και να λες ένα τελευταίο επεισόδιο ακόμα και πέφτω για ύπνο. Να θυμάσαι κάτι όμως πριν σε αφήσουμε. Η διάθεση πολλές φορές αλλάζει όχι επειδή άλλαξε η μέρα, αλλά επειδή άλλαξες εσύ το soundtrack της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές των Energy Vibes, καθημερινά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Κυριάκος Μαρακός, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε λίγο ευκολότερα και να αφήνετε χώρο μόνο για ανθρώπους, μουσικές και στιγμές που σας κάνουν ευτυχισμένους.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Oh,
8: όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Δεν ξέρετε τι σνακ να πάρετε στη δουλειά? Πάρτε μια φρουτοσαλάτα με κεράσια, μουσμούλα και πεπόνι που θα σας εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες φυσικών σακχάρων. Προσθέστε καρύδια για ευεξία για να είστε σίγουροι ότι με αυτό το σνακ θα πάρετε ενέργεια και ζωντάνια για να συνεχίσετε δυναμικά την εργασία σας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
9: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
14: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
14: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
22: Paradise 90,3. Ασταμάτη.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
3: Και μετά και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
12: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
13: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
14: Έχουμε τη λύση.
13: Go Sports. Go Figly Sports.
14: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
15: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
14: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
15: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
19: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι...

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
6: Πρωί πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου.
7: Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759.
8: Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
14: Paradise 90,3.
15: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση Sims, trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Πώς εξελίξετε σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαδικασίες.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα

0: Προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Zet Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zetpalace.gr. Zet Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Δεν ξέρετε τι σνακ να πάρετε στη δουλειά? Πάρτε μια φρουτοσαλάτα με κεράσια, μουσμούλα και πεπόνι που θα σας εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες φυσικών σακχάρων. Προσθέστε καρύδια για ευεξία για να είστε σίγουροι ότι με αυτό το σνακ θα πάρετε ενέργεια και ζωντάνια για να συνεχίσετε δυναμικά την εργασία σας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seker.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου.
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Paradise 90,3. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me. Give me, give me, give me.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.